σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι.

0: Δυτικά FM στους 92,8.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απόψε.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και Smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή, 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
6: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
7: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

τα πάντα να ξεχάσεις. Μ' αυτό καλά να είσαι, πες μου πως μπορείς. Και ό,τι ένιωθα για σένα να πετάξεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
7: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Για το σπίτι του μέλλοντος.
7: Για τον αγρότη του σήμερα.
9: Για τον εργολάβο του τώρα.
7: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
9: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
7: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
9: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
7: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
9: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775 με άνετο χώρο στάθμευσης.
7: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
10: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
11: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
4: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
3: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
5: Smart και Αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερά της.
1: Πίστευα πως με έχεις ξεχάσει και τη ζωή μου πως θα φτιάξω ξανά. Μάλλον πεθύμησες να δεις λίγη δράση.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 0 51 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες πλήγωσες.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε. Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Ναι! Μπράβο!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
5: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
7: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
7: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
7: Τηλέφωνο 697-3300-961.
6: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
5: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
6: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
7: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
8: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
9: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Σε μόλις 30 λεπτά τέθηκε υποέλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στη Βραβρώνα. Σοβαρό επεισόδιο με έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Γιάννητσα. 26χρονος γρονθοκόπησε 27χρονο μετά από φεραστικό επεισόδιο που είχαν σε κλαμπ, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης του ξυλοδαρμού συνελήφθη από τις αρχές. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας. Οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις ξεκίνησαν τις προετοιμασίες, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Παράλληλα, ο Ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε στο Κίεβο μία μονάδα παραγωγής αμιάντου και τσιμέντου, στις αποθήκες της οποίας, σύμφωνα με τη Μόσχα, φυλάσσονταν εκρηκτικά. Χθες, ρωσική επίθεση σε αποθήκη πυρομαχικών στα περιοχώρα του Κιέβου προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 38 ανθρώπων. Από την πλευρά της, η Ουκρανία επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας με ντρόνς κατά δηληστηρίου πετρελαίου στη βόρειο-δυτική Ρωσία. Η Ισλανδία δεν αναμένεται να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το χθεσινό δημοψήφισμα το όχι έχει αποκτήσει προβάδισμα που φαίνεται σχεδόν αδύνατο να ανατραπεί. Συγκεκριμένα προηγείται του ναι κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες με 52,5%. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ιστορική πρόκριση στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία άφησε εκτός τελικού τη διοργανώτρια Ιταλία, νικώντας 3-2 σετ. Απέναντι στη Γαλλία, η Ελλάδα θα διεκδικήσει απόψε στις 9 το χρυσό. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, Βόλος και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 και ο Πανετολικός επικράτησε της Καλαμάτας 2-0. Σήμερα παίζουν Άρη Σόφη στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15 και στις 9 Αστέρας Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός θα έχει δυναμική στήριξη από τους οπαδούς του στον αγώνα κόντρα στο Λεβαδιακό το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς εξασφάλισε περισσότερα εισιτήρια.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ στο βολέι.
12: Ποιο βολέι?
13: Ποιο ματς?
12: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Γενικά αίθριος και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά το πρωί και στα υπόλοιπα επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν 6 υποφόρ και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότιο-ανατολικά. Στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά θα φτάσει στους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Βαρσάμι με την εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου».
15: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
16: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη είναι κριτικός κινηματογράφου. Είναι επάγγελμα ο κριτικός κινηματογράφου?
17: Είναι, αρκεί να γίνεται.
16: Δηλαδή?
17: Να γίνεται σωστά. Και για να γίνει σωστά χρειάζεται μια σειρά προϋποθέσεων.
16: Εσείς πώς γίνατε κριτικός κινηματογράφου?
17: Εγώ έγινα κριτικός κινηματογράφου από πραγματικά θεία φώτιση στα 17 μου χρόνια, το καλοκαίρι που είχα τελειώσει τη Δευτέρα Λυκείου, που είχα μια μανία με το σινεμά. Δεν ήξερα όμως τι θα κάνω ακόμα αυτό το πράγμα. Και επίσης δεν έβλεπα και κάποιο διέξοδο, δηλαδή να κάνω κάτι άλλο εκτός από σινεμά, αλλά τι θα ήταν αυτό. Εκείνο το καλοκαίρι μου ήρθε αυτό. Είδα κάτι. Παρακολουθούσα κριτικές και όλα αυτά, δεν ξέρω, ήταν η ώρα, γι' αυτό λέω, μιλάω για θεία φώτιση, και είπα αυτό θα κάνω.

0: Στον Πειραιά γεννήθηκε.
1: Πειραιά, γέννημα Θρέμα. Και τα βλέπα τώρα έτσι που ερχόμουν εδώ, η θάλασσα έφτανε μέχρι την πόρτα σας. Το 68 πήρανε και τα επιχωματώσανε, όταν πήρε η Ελλάδα, επιχούντας, να κάνει τους πανευρωπαϊκούς αγώνες Στίβου. Το 69 γίνανε στο Καραϊσκάκι, όπου ήρθανε όλες οι χώρες. Όλο το Ανατολικό Μπλοκ. Μαζί με όλους τους Ευρωπαίους της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Θέλω να πω λοιπόν ότι και αυτό κάτι λέει.
0: Έχετε ζήσει μερικά ιστορικά γεγονότα.
1: Εντάξει.
0: Τα οποία θυμάστε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, γιατί έχω πολύ καλή μνήμη. Πολύ δυνατή μνήμη. Και αυτό που λένε ότι ο χρόνος όλα τα γιατρεύει, δεν ισχύει. Δεν ισχύει για τα άτομα με δυνατή μνήμη, δεν ισχύει καθόλου. Γιατί η καλή μνήμη, όπως όλα τα νομίσματα, έχει και αυτή τις δύο όψεις της. Δηλαδή, η μία όψη είναι ότι θυμάσαι τα πάντα, άρα αυτό σε μια δουλειά, ειδικά σαν κι αυτή, όχι απλώς με διευκόλυνε, δηλαδή που ήταν πρικιό. Απ' την άλλη όμως, θυμάσαι τα πάντα, μπροστά σου τα βλέπεις εκείνη τη στιγμή όπως γίνανε. Και με τα χρόνια αυτό όλο και επιβαρύνεται και δεν αλλάζει. Και πολλά από αυτά δεν υπήρχε κανένας λόγος να τα έχεις και να τα κουβαλάς. Γίνανε τότε ρε παιδί μου, άστα να πάνε στην ευχή. Όχι, είναι εκεί.
0: Εσείς δεν μπορείτε να τα αφήσετε.
1: Ω, με τίποτα. Εγώ όχι. Προσπαθώ εγώ, αλλά έρχονται μόνα του. Απλώς έχω αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης.
0: Πώς το καταφέρετε αυτό, με ποιο τρόπο?
1: Με ψυχοθεραπεία πολλά χρόνια. Συστημική. Όχι ντιβάνια και γάπια και τέτοια.
0: Πληρώσατε ένα σπίτι ή ένα αυτοκίνητο?
1: Πόσα χρόνια κράτησε αυτό? 31.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που είναι σταθερή μέσα στον χρόνο και ίσως επιστρέφεται σε αυτή κάθε τόσο.
1: Ό,τι ωραία θυμάμαι έχει να κάνει πάντα με το σινεμά. Αυτό είναι το πιο ωραίο που έχω να θυμάμαι.
0: Με το σινεμά ως σκηνικό χώρο?
1: Ως τα πάντα. Ως τα πάντα. Από τον αφιερώνω. Είχε και πολλά σινεμά τότε, εντάξει. Βόλτες ολόκληρες ώρες και να πηγαίνω στα σινεμά και να χαζεύω τις φωτογραφίες. Και φυσικά που πήγαινα, γιατί πήγαινα πολύ τακτικά. Επειδή πήγαινα και δική μου, αλλά και από μόνος μου, επειδή πήρα και τα συνεργειακά, από μόνος μου άρχισα πολύ νωρίς να πηγαίνω σινεμά, στο κοντινό.
0: Η πρώτη ταινία που είδατε ποια ήταν, τη θυμάστε?
1: Ναι, βεβαίως. Την θυμάμαι όλη μου την εικόνα. Και ήμουν πολύ μικρός.
0: Και ποια ήταν?
1: Δεν ήμουν δύο. Η Μοζίτσα.
0: Με τη Βουγιουκλάκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μια ελληνική ταινία λοιπόν ήταν,
1: ναι,
0: η πρώτη.
1: Ναι. Καλά, είναι ελληνικές. Και μετά και οι επόμενες μου αναμνήσεις ελληνικές είναι. Η πρώτη μου ξένη ανάμνηση, δηλαδή σε εκείνη την ηλικία, το 2-3, αλλά είναι μετά από κάποιες ελληνικές, είναι το «Σε επανάληψη καλοκαίρι, γέφυρα από το άμου κουβάει» και ο Σολομό και η Βασίλισσα του Σαββά με το Γιούλ Μπρίνερ και την Τζίνα Λολομπριγκίδα, όπως τη λέγαμε εμείς. Τώρα τη σειρά, ποιο είχα δει πρώτα από τα δύο.

0: Φαντάζομαι οι περισσότεροι ρωτούν αν έχει αλλάξει το σινεμά μέσα στα χρόνια. Φυσικά. Νομίζω ότι είναι δεδομένο. Οι θεατές έχουν αλλάξει μέσα στα χρόνια ή είμαστε όλοι το ίδιο ονειροπαρμένοι όταν μπαίνουμε σε μια κινηματογραφική αίθουσα?
1: Νομίζω ότι είμαστε όλοι ονειροπαρμένοι. Γιατί από την ίδια ότι φύσει αυτό το πράγμα, το προϋποθέτει. Δηλαδή, αν δεν είσαι ονειροπαρμένος, δεν μπορείς να ευχαριστηθείς την ταινία. Ιδάλλως, θα πας, αν είσαι έτσι της πολύ ορθολογικής σκέψης ή της διθενιάς, που είναι κάτι που φοριέται, όπου για να πεις ότι πήγες στον κινηματογράφο, όχι στο σινεμά, στον κινηματογράφο, και μάλιστα όταν ακούω και το διαχωρισμό «ο καλός κινηματογράφος», σαν να είναι και καλά, ας πούμε, το υπόλοιπο ένα μίασμα, εκεί εγώ θυμώνω, γιατί όλα είναι σινεμά. Λοιπόν, εάν σε όποια γενιά και να είσαι, σε όποια δεκαετία, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω σου, για να πας στο σινεμά, για να δεις οποιοδήποτε έργο. Εντάξει, είτε ένα blockbuster, είτε τη συναισθηματική αξία αυτό, το καταπληκτικό, το τροφηγικό, πρέπει να είσαι ονειροπαρμένος. Μόνο έτσι θα το απολαύσεις. Ή θα άλλως θα σταθείς απέναντι και μετά θα αρχίσεις την κρίνια και ύστερα θα πας έξω και θα λες, α, δεν έχει πια ωραία έργα ενώ τότε είχε. Αυτό το άκουγα από την παιδική μου ηλικία, όχι μόνο για τα έργα και για τα τραγούδια. Δηλαδή, ας πούμε, δεκαετία 60 και τους θυμάμαι διάφορους να λένε. Δεν λέγει σήμερα, λέει, ωραία τραγούδια, που τα παλιά και είναι εποχή που γράφω κατσιδάξω το δωράκι του και τότε στην Ελλάδα ο χαμός.
0: Πάντα υπάρχει μια γκρίνια από το κοινό, λέτε.
1: Υπάρχει μια γκρίνια απέναντι στον εαυτό.
0: Α, απέναντι στο παρόν.
1: Στον εαυτό, ναι. Στο παρόν. Γιατί είναι αυτό που δεν ζούμε. Το μεγάλο πρόβλημα των ανθρώπων, και αυτό το έχω μάθει καθοδόν και με την ψυχοθεραπεία, την ψυχανάλυση, τη συστημική, το τονίζω αυτό γιατί μου μάθε τα συστήματα πώς λειτουργούν, ήταν πραγματικά σαν να πήγα ένα πανεπιστήμιο. Το μεγάλο πρόβλημα ολονών μας είναι ότι έχουμε το μυαλό κολλημένο στο χτες και δεν το ξεκολλάμε, το οποίο χτες έγινε. Τελείωσε. Δεν αλλάζει. Οπότε φύγει από εκεί. Είναι πολύ δύσκολο να φύγεις. Και το έτερο νήμιση του προβλήματος λέγεται μέλλον. Και όλοι αγωνιούν για ένα μέλλον που δεν το ξέρουν. Το οποίο μέλλον είναι άδειλον και δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχολείσαι, γιατί αυτό που λένε δεν ξέρουμε τι θα φέρει το αύριο. Το μόνο που ξέρουμε είναι αυτό που ζούμε. Και είναι το παρόν και είναι το μόνο που δεν ζούμε. Γι' αυτό όλοι φοβούνται τον εαυτό. Τίποτα δεν του αρέσει που συμβαίνει στον εαυτό. Τα έργα είναι χάλια στον εαυτό. Δεν έχει όπως παλιά. Και στο μέλλον, τον εαυτό που έχει γίνει χτες, έχει γίνει παρελθόν, ορίστος, τότε τον επικαλούνται και λέει ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος και τι ωραία έργα από εκείνα που ήταν.
0: Νομίζω πως έχετε απαντήσει σε όλους μας γιατί μας αρέσουν τόσο πολύ τα παλιά πράγματα, τα παλιά φιλμ, τα παλιά τραγούδια.
1: Να σας πω,
0: ναι.
1: Γιατί δεν τολμήσαμε. Είναι μια συγγνώμη που χρωστάμε στο παρόν που δεν το ζήσαμε ως παρόν και του χρωστάμε κάτι. Αυτός εγώ θεωρώ ότι είναι ο λόγος που αγαπάμε τόσο πολύ τα παλιά και δίνουμε τόση ξέχωρη σημασία και αξία σε ό,τι παλιό και σε τραγούδι και σε ταινίες και στα πάντα, γιατί θεωρώ ότι κάπου μέσα μας ενδόμηχα τους οφείλουμε μια συγγνώμη, μας ψυχαγωγήσανε και εμείς φερθήκαμε λίγο αχάριστα.
0: Συγχωρούμε έτσι και τον εαυτό μας όμως.
1: Μα από εκεί ξεκινάει. Από εκεί ξεκινάει.

0: Πώς και πότε ίσως καταλάβατε ότι είστε κάπως διαφορετικός σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους? Ή δεν σας πέρασε καν τέτοια ιδέα? Το ίδιο με όλους τους άλλους?
1: Δεν διαχώρισα τον εαυτό μου από τους άλλους. Απλά ήξερα με κάποιους μπορώ να συνεννοηθώ και κάποιους που δεν υπήρχε περίπτωση να συνεννοηθώ. Και με αυτούς που μπορούσα να συνεννοηθώ, ήξερα ότι σε κάποια πράγματα συνεννοούμε, το οποίο είναι βασικά για να μπορούμε να έχουμε μια σχέση, να είμαστε φίλοι κλπ. Και σε ποια διαφωνούμε, και εκεί σε αυτή την ποσόστοση πεζόντουσαν. Συ το γεγονός ότι καθώς μεγαλώνεις και προχωράς, παίρνεις μαζί σου και ανθρώπους που μεγαλώνουν και αυτοί παράλληλα με σένα, ναι. Με την ίδια λογική, αφήνεις και άλλους ανθρώπους πίσω σου, γιατί ως εδώ ήταν ο Μάρκο μου το Γαλτερίμι. Που λέει λίγο στη Σότια Τσότου.
0: Και πώς ασχοληθήκατε επαγγελματικά με τον κινηματογράφο? Ωραία, είπατε, ναι, εκεί γύρω, ναι, στα 17.
1: Αμέσως. Αυτό. Στα 18 έχει γίνει.
0: Πώς?
1: Γι' αυτό σας λέω. Ήταν κάτι που, εντάξει, είμαι πολύ ευγνώμων. Γιατί
0: στη
1: μετά.
0: Στη ζωή, στο σύμπαν, στο Θεό, σε ποιον?
1: Σε όλο αυτό.

0: Άρα εκεί πρέπει να αλλάξουμε λίγο την πλοκή ή να ακολουθήσουμε το νέο δεδομένο, να δούμε τι θα κάνουμε με τον κεντρικό μας ήρωα που είναι ο εαυτός μας και να δούμε από τους γύρω, ας πούμε, πώς προχωράμε και σε ποια σημεία θα βάλουμε τα εμπόδια για να προχωρήσει η σχέση μαζί τους ή κάπου εδώ να τελειώσει με ένα συμπαθητικό φινάλε, να μην γίνει και εχθρικό. Εμείς το γράφουμε. Τα στοιχεία όμως μας έρχονται.
1: Και ποια ήταν τα δικά σας στοιχεία που ήρθαν και σας ώθησαν να ασχοληθείτε επαγγελματικά με το σινέμα?
0: Επειδή βλέπαν τη μανία μου και με ρωτάγανε, με αντιμετώπιζαν και λίγο σνομπίστικα. Σε στείλα ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται, για να το πω χοντρικά. Και ένα μέρος του περιγύρου και αυτό σπίτι, ας πούμε, δηλαδή τώρα όλο αυτό το πράγμα τι είναι και κάτσε και καλά. Λοιπόν, όταν μου ήρθε αυτή η διαφώτιση περί κριτικού σχηματογράφου, άρχισα να σκέφτομαι και να βλέπω τα πράγματα ως έτσι. Ήταν, σας είπα, το καλοκαίρι της προτελευταίας τάξης που τέλειωνα το σχολείο. Τελειώνω το σχολείο, περνάω στη νομική. Ήμουν πάρα πολύ καλός στην καθαρεύουσα, λόγω νομικής και όπως σας γράφω, όταν τα συγγράμματα. Και πήγαινα από πιτσιρί και από 14 χρονών δηλαδή, και ενώμενα Πειραιά στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, στο Κολονάκι τότε, στην Κανάρη. Εκεί ήταν τα κεντρικά, ας πούμε, για Αδελφέ Μητροπούλου, για Αγλαία Κιμώνα. Και οι προβολές γινόντουσαν και εκεί μέσα, είχαν μια αίθουσα παλαιάς έτσι κοπής, και γινόντουσαν και σε κάποιους σχηματογράφους, πήγαινα εκεί και την άραζα. Και με βλέπα σε ένα μικρό παλαμπό που του αρέσει το σημείο, με πολύ αγάπη όλο αυτό. Κάποια στιγμή λοιπόν που μπαίνω στη νομική, αντιπρόεδρος της Ταινιοθήκης Ελλάδος ήταν ο Τόνης Τσιρμπίνος, κριτικός της Εστίας. Και μου λέει, θα σε ενδιέφερε να δουλέψεις σε εφημερίδα? Όχι όμως για κινηματογραφικά τώρα, γιατί ακόμα. Γιατί στην Εστία, εν πάση περιπτώσει, φεύγει ένα παιδί που είναι της νομικής όπως και εσύ, το οποίο δεν θέλει να συνεχίσει. Θέλει να γίνει δικηγόρος. Και παίρνει τώρα το πτυχίο και δήλωσε ότι θα φύγει. Και ότι αυτό το παιδί έκανε Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εγώ λοιπόν εκείνη τη στιγμή, με το που το ακούω αυτό το πράγμα, αντί να το βάλω στα πόδια, όπως έκανα παρομοίως, γιατί είχα δουλέψει και σε ένα δικηγορικό γραφείο στο ξεκίνημα, από ένα πολύ καλό άνθρωπο στον Πειραιά και σπουδαίο δικηγόρο, τον Φίλιππο του Κοτέα, ο οποίος, δεν ξέρω, με είχε λατρέψει, με είχε εμπιστευτεί, με έπαιρνε και στο δικαστήριο καμιά φορά, χωρίς, κάποιοι μήνες με είχαν ξεκινήσει. Και μου είπε μια φορά, ο Φίλιππος, καλή του ώρα, μου δείχνει ένα τσίγκο και μου λέει, αυτός ο τσίγκος θα πάει τώρα στο Χαράκτη, γιατί από την επόμενη χρονιά θα γραφτεί το όνομά σου, θα γίνεις συνεργάτης κανονικός. Ήταν μεγάλο δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά και θα παίρνεις τις μικρές υποθέσεις, θα διαμορφωθεί τα γραμμάτια. Αρρώστησα και δεν πήγα ξανά. Τον έχω δει τον άνθρωπο. Αισθάνθηκα ότι η ζωή μου τέλειωνε. Αντιθέτως, όταν μου λέει ο Τσιρμπίνος εκεί μέσα στην Ταινιοθήκη ότι φεύγει αυτό το παιδί από την Εστία που κάνει Υπουργείο Δικαιοσύνης και γι' αυτό το πράγμα θέλουν άνθρωπο, και βέβαια επειδή δεν έχει πολύ προσωπικό η Εστία και επειδή και ο Κώστας ήταν όπως εσύ φοιτητής αλλά λίγο μεγαλύτερος από σένα, έκανε και διάφορα άλλα πράγματα μέσα στην εφημερίδα. Εγώ εκείνη τη στιγμή που άκουσα Υπουργείο Δικαιοσύνης, όχι δεν το έφερα στα πόδια, όχι δεν παραλύσατε όπως στον καλό τον άνθρωπο τον Κοτέα, τον Φίλιππα. Ναι, είπα. Ξεκίνησα λοιπόν και έκανα τα φαρμακεία, το νερό της λίμνης, γιατί όχι αυτό η Εστία. Κάθε μέρα μετράγανε τη στάθμη του Μαραθώνα. Ναι, παίρναν τηλέφωνο, εγώ τα έκανα αυτά. Το αστεροσκοπείο, τα λαχεία. Έκανα όλα αυτά και μου είπε και για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτό όντως, ας πούμε, για μένα ήταν ένα σφίξιμο στο στομάχι. Γιατί είχα πει να συναντάω τώρα τον Υπουργό και να φοράω γραβάτα και να λέω για πράγματα που δεν με ενδιαφέραν. Αλλά είπα του εαυτού μου, θα πας και θα το κάνεις, γιατί είναι η πόρτα που είπαμε. Οπότε, αφού θα έκανα όλα αυτά και γρήγορα θα μου δίνανε και μου δώσανε κάποιες κριτικές για να γράφω να απαλλάσσεται ο Τσιρμπίνος, γιατί είχε και το θέατρο ο άνθρωπος και έκανε και κάτι άλλο, είχε όλο το Υπουργείο Πολιτισμού με ό,τι περιλάμβω όλο αυτό. Τι θα έλεγα, όχι? Θα έλεγα όχι.
1: Όχι.
0: Και το ωραίο είναι ότι κατάλαβα πως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν θα είχα πολύ μέλλον να προσφέρω, βλέπανε μια προθυμία και μια αυτή, αλλά βλέπανε τη διαφορά μου απ' τα άλλα. Οπότε, με αυτή τη διαφορά από τα άλλα, σιγά σιγά και όχι πολύ αργά, με απάλλαξαν από αυτό και μου δώσαν άλλα πράγματα. Μου δώσαν όμως το να κατεβαίνω τυπογραφείο και έτσι με τα βοηθά όλους, όλων των ειδικοτήτων και το ξένο δελτίο και στα ρεπορτάζ και σε αυτά, και έτσι έμαθα και τη λειτουργία της εφημερίδας.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη είναι κριτικός κινηματογράφου. Η πρώτη κριτική που γράψατε για ποια ταινία ήταν?
0: Η πρώτη κριτική επισήμως που γράφω στην Εστία είναι μια ιταλική ταινία, το Ας ξεχάσουμε τη Βενετία, του Φράνκο Μπρουζάτη, η οποία είχε προταθεί τότε και για το Όσκαρ ξεδόκλειος ταινίας. Εκεί ήταν η πρώτη έτσι που έγραψα.

0: Και υπέγραψα, έγραψα και οι άλλες δύο-τρεις εκείνη της εβδομάδας, διότι γινόταν από τη Δενιοθήκη του Βελιγραδίου κάποιο συνέδριο βαλκανικών χωρών τενιωθικών, κάτι τέτοιο, λεγαλισμένη η δική μας Δενιοθήκη, η Μητροπούλου, και θα ήθελε μαζί της και τον Τζιρμπίνο, και ήθελε και εκείνος να πάει, το είχε πει του κύρου και του είπε, ο κύριος πηγαίνετε, θα δοκιμάσουμε τον νεαρό. Και την κάλυψε όλη τη στήλη. Από τις ταινίες που βγήκαν και η εβδομάδα, δηλαδή κάτι δεύτερες αυτές, ένα σημαματάκι, δεν είχε και πολύ χώρο η εστία. Η πρώτη έτσι που έδωσα που μπήκε η κεντρική ήταν το «Ας ξεχάσουμε την παιδεία».
1: Και υπάρχει κάποιος που διάβασε αυτή την πρώτη κριτική και σας είπε «Ναι, σωστά, πρέπει να κάνετε κριτική κινηματογράφου».
0: Η εστία.
1: Η ίδια η εφημερίδα.
0: Έτσι σιγά σιγά μου απέσυρε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ναι, μέσα και έγινε. Δηλαδή αμέσως μετά άρχισαν πια και μου δίνανε. Και το ήθελε και ο Τσιρμπίνος αυτό το πράγμα, ας πούμε, επειδή και ο ίδιος πια απαλλασσόταν. Γιατί στην εστία ήταν πολύ σκληρή η όρη εργασία, στα ωράρια. Επειδή είχε λίγο προσωπικό, είχε βέβαια κάτι στην υπογραφία, εκεί στην Αθήμου Γαζή, 7, και έπρεπε να δουλεύει μία βάρδια. Γι' αυτό και τους επέτρεπε, επειδή ήταν μονοβάρδια, να έχουν και δεύτερη δουλειά. Επισήμως. Και αυτό ίσχυε για όλους. Δηλαδή, όλοι δουλεύανε επισήμως και κάπου αλλού. Και όταν λέω κάπου αλλού, όχι σαν παρέργο. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το να δουλεύει μονοβάρδια και να είναι 5 ώρα το πρωί που πιάνει δουλειά μέχρι τις 9 και μετά πας στο άλλο, είναι κοπιαστικό. Αυτό ήταν και ο λόγος που εγώ στη συνέχεια, μετά από κάποιο διάστημα, σταμάτησα την εστία. Γιατί μου βγήκε κάτι άλλο. Γιατί μέσα σε αυτό το διάστημα της εστίας, και ειδικά στον 1,5 χρόνο από την ώρα που πήρα τις κριτικές, και έκανα και καλλιτεχνικό ρεπορτάζ και όλα αυτά, εκεί είχαν δει πια ποια είναι η κλίση μου. Και δεν είχα εγώ ζητήσει κάτι, εκεί πια άρχισαν και μου δίνανε πράγματα τέτοια. Στο 80 το καλοκαίρι, πήγαινα και στην ΕΡΤΑ πάνω και έκανα για το τηλεοπτικό, ήταν το τρίτο πρόγραμμα με το Χατζηδάκη, και θα έκανα το Μουσικό Αύγουστο. Και όπως καλέσανε τις άλλες εφημερίδες, καλέσανε και τη δική μας. Δηλαδή, εμένα. Μου λένε, θα πας, θα στέλνεις κάτι, αλλά θα χρεωθεί ως άδεια. Φυσικά και είπα, ναι. Και πήγα κάτω και ο Δαβαράκης με τη Μαρίκα Τζιραλίδου που κάνανε το ραδιοφωνικό του Μουσικού Αυγούστου και για ένα τρίωρο κάθε μέρα συνδεόντουσαν με την ΕΡΤΑ και έφτιαναν από εκεί εκπομπές. Και εν πάση περιπτώσει, μου είπανε. Ότι αν ήθελα να συνεργαστώ, το έπανε του Χατζηδάκη. Αυτά όλα πνευστία, έτσι. Δηλαδή δεν ήταν. Και είπε, ναι, πάρτε το να μας νομίζετε ότι. Και έκανα, κάλυψα τις κινηματογραφικές εκδηλώσεις του Μουσικού Αυγούστου, που ήταν αφιέρωμα μέρες του 36, και είχε τα πάντα, όλες οι εκδηλώσεις ήταν γύρω από τη δεκαετία του 30. Στα πάντα. Δηλαδή, τώρα είχε έρθει ο Λευτέρης ο Βογιατζής, ας πούμε, με τη Λιμπεροπούλου και να απαγγέλουν ποιήση, ας πούμε, δεκαετίας 30, το Μπολιβάρ, το φοβερά πράγματα. Συναυλίες και με τραγούδια ελαφρά και του Γιαννίτη που γράφει Ταγκό, είχε έρθει Πιατσόλα. Τον Νικόλα Πιοβάνη, τότε τον γνώρισα, τον είχε φέρει ο Χατζηδάκης. Μόλις είχε αναλάβει στο Φελίνι γιατί είχε πεθάνει η Νορότα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα ωραία δεν ήταν.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Πρεμιέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι, στον Sky.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Χειροπιαστή ανακούφιση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του, την πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη. Η Εθνική Πρωτοβουλία αφορά μέχρι στιγμής περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων με μείωση των τιμών που κινείται από 5 έως 30%, ενώ αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση της λίστας μέχρι αύριο. Στην Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού υπήρξε σιωπή για το ιδιωτικό χρέος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας πως ενδεικτικό της αποτυχίας είναι πως τα 7 χρόνια διακυβέρνησης σημειώνεται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων. Τουρίστρια ενώ κολυμπούσε τραυματίστηκε μετά από αποκόλληση βράχων στη θαλάσσια περιοχή Κλέφτικο στη Μήλο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της στο κέντρο υγείας Μήλου. Τους δράστες της ένοπλης επίθεσης που στοίχησε τη ζωή σε μια 22χρονη και τραυμάτισε άλλους 5 ανθρώπους τη νύχτα κατά τη διάρκεια rave party στην πόλη Αράου, αναζητά η ελβετική αστυνομία. Δεν έχουν ξεκαθαριστεί τα κίνητρα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο Δημηνιό Κορινθίας. Άμεσα μέσα σε 30 λεπτά τέθηκε υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στη Βραβρώνα. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν τις προετοιμασίες, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Τιμογεννάκη. Θα μπορούσα να πω και κινηματογραφάκι.
4: Πες το.
1: Ωραίο σαρδάμι είναι. Είστε ένα με το σινεμά, με το σινεμά στην Ελλάδα. Είστε ο μοναδικός Έλληνας κριτικός που έχει ταξιδέψει άπειρες φορές στην τελετή των Όσκαρ.
4: Στην τελετή των Όσκαρ, εκεί στο συγκεκριμένο θεωρώ, γιατί είχα πια πρόσκληση από την Ακαδημία κανονικά. Και είχε ένα μέσα, δηλαδή κανονικά, όχι απ' έξω, γιατί και εκεί χωρίζονται σε
1: κατηγορίες.
4: Σε κατηγορίες, όχι αξιολογικά, αρμοδιοτήτων. Δηλαδή, όταν είσαι φωτογράφος, σου επιτρέπουν να πας εκεί πέρα που φωτογραφίζουν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν πήγα εκεί πέρα δημοσιογραφικά, πήγα ως καλεσμένος. Με κάλεσε από την Ελλάδα που με είχαν συστήσει η αδερφή Σπέντζη, της Πέντζος Φιλμ, ο Γιώργος Σπέντζος, στην αντιπρόσωπό τους, που τότε είχαν εταιρεία τη Fox, τη France L, η οποία ήταν μέλος Ακαδημίας Κινηματογράφου. Είχα γνωριστεί με αυτή την κυρία από τους Πεντζέους. Είχαμε μιλήσει για σινεμά. Και της είχα εκφράσει την επιθυμία μας, πούμε, ότι αυτό είναι ένα όνειρο που δεν ξέρω και θα πραγματοποιηθεί ποτέ. Σε 1,5 χρόνο αυτή έστειλε. Και εγώ νομίζω ότι μου έκανε και πλάκα και τους διαλόστηλα κιόλα. Εν πάση περιπτώσει δεν ήταν πλάκα και εκεί ήταν το δεύτερο κεφάλαιο, μεγάλη πόρτα της ζωής μας που έφερε μια αλλαγή ή έναν εμπλουτισμό. Να αισθανθώ ότι τα όνειρα πραγματοποιούνται. Παρόλο ότι για να καταλήξω αυτό, χρειάστηκα πάλι τη βοήθεια του θέραπης, γιατί με πιάσε μια κρίση πανικού, ας πούμε τότε.
1: Τι να κάνω με την επιτυχία?
4: Όχι, ήρθε αυτό, τι σημαίνει, πεθαίνω? Είναι το τέλος του, κάτι τέτοια. Ωραία.
1: Ότι όταν πραγματοποιούνται τα όνειρα, δηλαδή μπορεί κανείς να φτάνει και στο φινάλε.
4: Σκέψου λοιπόν, σου μιλάω τώρα στον ελληνικό, αυτό μέσα του πόση χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να κρύβει.
1: Φαντάζομαι όλοι μπορούμε να υποψιαστούμε, γιατί όλοι έχουμε περάσει από εκεί. Είναι πολύ λίγοι οι άνθρωποι που δεν θα το καταλάβουν. Απλώς είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι ο Παναγιώτης Τιμογεννάκης δεν ήταν πάντα ο Παναγιώτης Τιμογεννάκης. Όλοι νομίζουμε πως ήσασταν πάντα αυτή
4: πάντα
1: η μυθική παρουσία.
4: Εγώ είπε. Απλά λέω τώρα τα στοιχεία. Τα ρούχα μου, λίγο την ντουλάπα μου.
1: Που ενώνουν το. Α, είναι ντουλάπα, ε.
4: Τα ρούχα μου είναι. Θέλω να σα δώσω και βγαίνει τη. Επειδή είναι πολύ πρόσφατο, μόλι προχτέ υπογράψαμε τα συμβόλαια, οι εκδόσει πεδίου μου βγάζουν ένα βιβλίο για τα Όσκαρ, αυτά όλα που λέγαμε, αυτά όλα που έζησα εκεί πέρα, με αυτόν τον τρόπο, γύρω από το σινεμά και από τι ειδικότητε κλπ.

0: Δεν έχετε δει τη ζωή σας σαν ταινία?
1: Όχι. Αχ, όχι τέτοια πράγματα.
0: Καθόλου.
1: Οπα.
0: Γιατί πολλές φορές λένε ότι οι κριτικοί είχαν μια αιμονή και άλλος ήθελε να γίνει σκηνοθέτης, άλλος ήθελε κάτι άλλο. Και επειδή δεν τα κατάφερε, κάνει την κριτική και γι' αυτό είναι πολύ αυστηρός.
1: Αυτή ήταν η διαφορά μου. Αυτό έχω να το λέω.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια έχει αλλάξει το πράγμα. Γιατί βγαίνουν και πολλά παιδιά που δεν έχουν διάθεση να γίνουν τίποτα σκηνοθέτες ή διάφορα τέτοια πράγματα. Απευθείας, γιατί πια και η κριτική είναι κάτι απλωμένο και ειδικά τώρα και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την κάλει και όποιος θέλει, ας πούμε, και χωρίς τα είδη και επισήμως. Τότε όμως, και αυτό ίσχυσε για πάρα πολλά χρόνια, κάπου όταν μιλάμε και για θεσμικό τύπο, μπορεί να ισχύει και ακόμα ότι τι πάει να πει κριτικός. Οι πιο πολλοί λένε ότι είναι αποτυχημένοι σκηνοθέτες ή που δεν τους βγήκε ή το ένα τ' άλλο. Το θέμα με μένα ήταν, γι' αυτό και πέρασα όσα πέρασα, αλλά μου ήρθαν και τα πράγματα τόσο γρήγορα, τόσο αίσια, δεν ήθελα να γίνω σκηνοθέτης. Με τίποτα. Δηλαδή δεν είχα φανταστεί ποτέ να φτιάχνω εγώ μια ταινία. Δεν ήθελα να γίνω συγγραφέας με αυτή την έννοια. Δεν είχα την υπομονή. Δεν ήμουν με τέτοια πράγματα. Ηθοποιός δε, ούτε να το διαδεχτώ. Ότι θα έβγαινε, ας πούμε, να παίξω. Δεν ήθελα τίποτα. Τι διάολο ήθελα. Εκεί ήταν που απορούσαν και όλοι και μπορεί να με παίρναν πολύ στα σοβαρά και μου ήρθε η διαβότηση που είπαμε. Δεν είχα λοιπόν κάποιο αποθυμένο να ικανοποιήσω. Είχα αντίθετα να απολαύσω αυτό που μου συνέβη, ότι είναι τώρα θα το κάνω επάγγελμα. Και αυτό για το οποίο όλοι με κοροϊδεύανε, τώρα θα με δούνε ως επαγγελματία. Και στη συνέχεια είδα ότι μα σεβόντουσαν πια και όλα, γιατί ως μια αναγνωρίσιμη κατάσταση και διάφορα τέτοια.
0: Γίνατε πλούσιος από τη δουλειά σας, εκτός από αναγνωρίσιμος.
1: Χρήματα έβγαλα, κέρδισα χρήματα, απλά ξόδεψα πάρα πολλά χρήματα.
0: Πάλι για τον ίδιο σκοπό.
1: Μόνο. Τι όμως. Ναι, γιατί ειδικά πια στην Αμερική, όταν έπλεξα εκεί πέρα που με καλέσανε στην Ακαδημία για τα Όσκαρ και άρχισα να έχω πια επαφές με τον κόσμο κινηματογράφου και να καταλαβαίνω το τι εστί η Ακαδημία, και δεν έχει σχέση με όλα αυτά που λένε κλπ. Αλλά τα έχω γράψει, τα γράφω. Η Ακαδημία είναι η κινηματογραφία. Είναι όλοι οι κινηματογραφιστές. Γι' αυτό 10.000 άνθρωποι ψηφίζουν στα Όσκαρ. Εγώ λοιπόν από εκεί πέρα, όποιον έβρισκα, θα άρχισα και το ρώταγα να μαθαίνω από την ειδικότητά του.
0: Είτε ήταν μπούμαν, είτε ήταν
1: ναι. Αυτό ήταν το μεγάλο μου που έκανα εκεί πέρα ως τρόπος λειτουργίας. Και αυτό τους έκανα να με δουν διαφορετικά.
0: Έχετε συνδυάσει τη ζωή σας με ταινίες?
1: Όλα τα έχω συνδυάσει. Όλα.
0: Μπορείτε να μου πείτε 4 τέτοιες ταινίες?
1: Μία είναι τα καλύτερα μας χρόνια.
0: Streisand Red.
1: Ναι. Είμαι στα 16-17, είμαι στη χρονιά εκείνη που γίνεται αυτό. Αλλά πιο μπροστά, κάτι μήνες, όχι πολλούς. Και αυτό, ναι, είναι η φηβεία μου στην κορύφωσή της. Το πώς αισθάνεσαι ως έφηβος. Και μέσα από αυτή την ταινία, με αυτή την αισθηματική ιστορία κλπ. Δεν είναι μια δική μου αισθηματική ιστορία. Δεν μου θυμίζει κάτι συγκεκριμένο τέτοιο. Επειδή πολλοί, ας πούμε, λες ότι αυτό το έργο μου αρέσει κλπ. Ναι, γιατί αυτό. Ούτε όταν γράφεις. Ακόμα και με τη story μας, σαν συγγραφέα, σε θεατρικό έργο ή σενάριο. Αυτό που γράφεις. Αυτό δεν διδάχτηκα εκεί. Σε αυτούς τους σοφούς. Γιατί αυτοί εκεί πέρα οι διάφοροι με στείλανε, μου βγάζανε πλέον επειδή βλέπανε ότι δεν είμαι ένας wannabe και το λέγανε. Και ήθελα να μάθω. Αλλά δεν είχα τις δυνατότητες, γιατί τώρα γυρίζω, είχα δουλειά εδώ πέρα. Είναι αυτό που είπαμε, τι πλήρωσα. Μου βγάζανε συστατικές επιστολές και πήγαινα σε πανεπιστήμια που δίδασκαν αυτοί και παρακολουθούσα κορς. Όπου αυτά είδαμε σύντομα σε χρόνο, αλλά εγώ για να μένω εκεί παραπάνω.
0: Έπρεπε να τα πληρώνετε.
1: Ναι, έπρεπε να τα πληρώνω και έπρεπε να δουλεύω και πάρα πολύ, γιατί η εφημερίδα το δεχόταν. Αλλά για να το δέχεται, τι έπρεπε να κάνω? Να δίνω θέματα και να κυνηγάω θέματα. Οπότε αυτό το πράγμα κράτησε 21 χρόνια εγώ στα Όσκαρ. 21 χρόνια, γιατί πια πήγαινα και ενδιάμεσα. Επειδή ήταν τα κορς. Μια το ένα, μια το άλλο. Πώς έγινε το όλο αυτό? Ήταν η επένδυσή μου. Αλλά εντάξει, έβγαλα. Δηλαδή έχω ζήσει πάρα πολύ καλά. Έχω ταξιδέψει, έχω γύρει στον κόσμο. Το έχω προσφέρει σε ανθρώπους. Δεν το έχω φάει μόνος μου. Εντάξει. Και σε πολλούς, με χαρά.
0: Η δεύτερη ταινία που θα λέγατε ότι κουμπώνει στη ζωή σας, ποια είναι?
1: Η δεύτερη που κουμπώνησε, το πυρετό στο αίμα του Καζάν.
0: Και
1: πάλι
0: τι?
1: Με την εφηβεία έχει να κάνει και αυτό. Δεν το κατάλαβα όταν το έβλεπα, αλλά δούλευε από μέσα αυτή η ανάγκη πια να τα συζητήσω με θέραπη στα διάφορα πράγματα. Και όταν τη βλέπω αυτή την ταινία, κάθε φορά που θα τη δω, που την ξέρω από έξω δυνατότητα, πάντα μέσα μου κάτι θα αναστατωθεί, γιατί τώρα καταλαβαίνω και ξέρω.
0: Τι συμβαίνει μέσα μας όταν κάτι αναστατώνεται? Είναι πολύ ωραία παρατήρηση, δεν την είχα σκεφτεί ποτέ.
1: Είναι ωραία πράγμα. Είσαι σωστός οργανισμός. Γι' αυτό και αναστατώνεται.
0: Είναι τόσο απλό.
1: Ναι.
0: Η τρίτη ταινία ποια θα λέγατε ότι είναι?
1: Το όσα παίρνει ο άνεμος είναι η μαγεία του σινεμά για μένα. Ο κλέφτης των ποδηλάτων είναι η κοινωνική ευαισθησία. Όλες οι ταινίες της Φίνος Φιλμ, το παλιό κινηματογράφο, οι ταινίες με την Βουγιουκλάκη, τα musical του Νταλιανίδη, τα κοινωνικά δράματα του Νταλιανίδη, οι ταινίες εκείνες με τον Κούρκλο, του Φόσκολου κλπ. Είναι όλη με αυτή η περίοδος, η οποία θεωρώ ότι με διαμόρφωσε και έτσι με ευγνώμων. Κουβαλώ πράγματα δικά τους.

0: Η ελαφρότητα μιας εποχής σας κάνει πιο επίοικη στην κριτική σας.
1: Δεν ξέρω αν είναι επίοικια. Άλλοι λένε ότι είμαι αυστηρός. Άλλοι λένε, δεν ξέρω. Μπορεί να κάποιοι να αισθάνονται ότι είσαι αυστηρός σε κάτι.
0: Εγώ θα έλεγα ότι είστε αυστηρά καλός.
1: Εγώ αυτό θεωρώ ότι είμαι μάλλον. Δηλαδή ότι έχω μια αυστηρότητα, ας πούμε. Δεν έχω εχθρικές διαθέσεις. Δηλαδή απέναντι σε αυτό το πράγμα δεν έχω εχθρική διάθεση. Δεν πάω να το δω για να το ρημάξω. Η κριτική δεν είναι καταπάτηση και εξευθελισμός. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Η κριτική είναι μια ολόκληρη θεωρία. Γιατί μεταμπήκα πολύ βαθιά σε αυτά. Χάρη σε εκείνα τα κορς και λοιπά, από τα πρώτα έτσι, βήματά μου μέσα στην Ακαδημία εκεί στην Αμερική. Από εκεί ανακάλυψα κάτι από εδώ πέρα. Είναι εντελώς άγνωστο ακόμα και τώρα. Την ποιητική του Αριστοτέλη. Παντού για αυτή να μιλάγανε. Και από εκεί μπήκα πια μέσα στα σενάρια. Και δεν έχω βγει και ούτε σκοπεύω να βγω. Γιατί κάποια στιγμή άρχισα πια να ασχολούμαι και πάρα πολύ με την ποιητική. Τα είδα εκεί μέσα όλα γραμμένα. Μετά άρχισαν να μου βγαίνουν μέσα από αυτό και πράγματα στη νομική που είχα σπουδάσει και δεν είχα ακολουθήσει σε επάγγελμα. Διότι έμπλεξα αμέσως, ας πούμε, με αυτά όλα που είπα προηγουμένως.
0: Αυτός είναι ο λόγος που στην Ελλάδα έχουμε ένα κράτημα απέναντι στην κριτική. Έχουμε μια επιφύλαξη για να μην πω δυσανεξία. Επειδή δεν έχουμε διαβάσει σωστά την ποιητική του Αριστοτέλη.
1: Αν κάποιος δεν την έχει διαβάσει σωστά, αυτός δεν θα είναι ποτέ ο θεατής. Ο θεατής περιμένει να του δώσεις. Άμα πάει σε ένα σχολείο ένα παιδί και δεν του δώσω τίποτα και κάθεται όλη μέρα στο προάβλιο και νομίζει ότι αυτό είναι. Κάποιος δεν του τα δίδαξε.
0: Έχω φίλους που ψάχνουν τα αστεράκια του Τιμογιαννάκη, το Α, του Β. Έχω νόημα τα αστεράκια.
1: Είμαι εχθρός των αστεράκιων. Δεν είμαι εχθρός των ταινιών. Ούτε έχω καλαμένος απέναντι στην κακή ταινία σε έναν άνθρωπο που εντάξει δεν ήταν ταλαντούχος και δεν θα το βάλουμε στην πύρα. Αλλά με τα αστεράκια βγαίνω από τα ρούχα. Μου έδωσα μεγάλη μάχη στην εφημερίδα να μην δίνω αστεράκια στο Αθηνόραμα. Γιατί θέλανε και για να διαφημίζονται και δεν θέλανε μόνο εκεί πέρα στο Αθηνόραμα, ας πούμε. Αλλά μετά μου ζητάνε να βάζω αστεράκια και στο έντυπο, δηλαδή κάτω από τις κριτικές. Στο Downtown, εκεί που ήταν και άλλο το κλίμα, εκεί βρήκαμε ένα τρόπο, εκεί πραγματικά, εκεί το χαρήκα κι εγώ, γιατί δεν παίρνανε αστεράκια, παρά ήταν ένας χαρακτηρισμός, θα το δούμε και στο βίντεο, ούτε στο αεροπλάνο, τρέξτε αμέσως, οπότε εκεί και εδώ ήταν παιχνίδι. Το οποίο μου άρεσε.
0: Εκείνη η εποχή της ζωής σας και πολλών άλλων που είναι τώρα στην ακρόαση, με ποια ταινία χαρακτηρίζεται?
1: Εκεί πια μπαίνουν πολλές ταινίες, γιατί έχει αλλάξει και η σχέση μου με το σινεμά, με την έννοια ότι είναι πια και πάρα πολύ επαγγελματική και λέω και πράγματα, ας πούμε, που άλλοι δεν λένε και σηκώνω και ανάστημα, περιλαμβάνω όμως τα πάντα, οπότε δεν θα έλεγα υποχρεωτικά ότι μια ταινία την καθορίζει. Όταν δω όμως, ας πούμε, ταινίες, μου έρχονται πράγματα και γεγονότα.
0: Ποια ταινία έγραψε μέσα σας εκείνη την περίοδο?
1: Μου είχε γράψει πάρα πολύ. Το Ghost. Τρελάθηκα με αυτό το σενάριο, με το πώς συνδύασε διάφορα είδη και τα έκανε όλα ένα ενιαίο πράγμα, με τόση φαντασία, δηλαδή τόση χαρά να σου δίνει στον κινηματογράφο. Δεν λέω, για να μην τα μπερδέψουμε, ότι είναι η ταινία της δεκαετίας ή κάτι τέτοια, που ένιωσα κάτι πέραν του κριτικού.
0: Άλλη μια ταινία θα ήθελα να μου πείτε για τη ζωή σας σήμερα. Ποια ταινία είναι αυτή που λέει κάτι για σας?
1: Τώρα εντάξει, αυτές τις μέρες η συναισθηματική αξία μου έχει αρέσει πάρα πολύ.
0: Ξέρετε να πείτε γιατί σας άρεσε πάρα πολύ? Εγώ δεν ξέρω να πω.
1: Έμαθα με τα χρόνια, επειδή τα αναλύω και επειδή εκεί πέρα διδάχτηκα και επειδή ήρθα σε επαφή με όλους τους κλάδους και από παντού πήρα πράγματα και πώς γίνεται αυτό το πολυσύνθετο πράγμα που λέγεται σινεμά και ότι είναι πολυσύνθετο πράγμα και δεν είναι ενός ανδρός αρχή, όσο κι αν ένας μπορεί να είναι αυτός που εκπονεί ίσως ένα σχέδιο, δεν φτάνει αν δεν έρθουν και όλα τα άλλα. Λοιπόν, οπότε εκεί απάνω, επειδή πήρα από όλα αυτά και ξέρω ότι είναι πολυσύνθετο, το βλέπω όλο αυτό διαφορετικά, καταλάβατε. Δεν πάω να αποφύγω κάτι να πω. Σε αυτό δηλαδή το αν ξέρεις ή δεν ξέρεις, νομίζω, θα σας πω τώρα μια παραβολή του κυρίου, πολύ παγυρική. Νομίζω ότι ένας καλός μάγειρας ή κάποιος σε πάση περιπτώσει που το έχει με τη μαγειρική, μπορεί να ξέρει, δοκιμάζοντας ένα φαγητό, τι είναι αυτό που του άρεσε. Μπορεί να καταλάβει δηλαδή αν, ας πούμε, έχει μέσα διάφορα υλικά και τελικά δεν υπάρχει κάποιο που να καπελώνει τα άλλα και αυτό να το πιστώσει, όπως επίσης να διακρίνει ότι υπερτερεί ποσοτικά μια ουσία, κάπως έτσι.
2: But that's when the Caribbean come back.
0: Ωραία.

0: τον κορμί φίλου μου. Μπρεναρέω με Rachel Kemp.
1: Το τι είναι αντιστάτερος του ρεπρότερου. Για τώρα.
0: Σε είσαι καγελάρι του ανσκράμα.
1: Nej, jag vet inte. Jag har varit svårt för det. Jag känner igen mig nu.
0: Hur blev du en så bra person när den uppväxten var?
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη. Είναι κριτικός κινηματογράφου. Έχετε αγαπημένο σκηνοθέτη?
3: Έχω πολλούς. Θα σας πω όμως κάτι. Ότι εγώ δεν ξεκινάω το σινεμά από τους σκηνοθέτες.
2: Αλλά?
3: Από τα σενάρια. Το έργο. Το έργο. Και αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι αυτό που βλέπουμε και μας αρέσει δεν είναι απαραίτητο ότι μας θυμίζει κάτι συγκεκριμένα ή ότι έχουμε ζήσει αυτή την εικόνα, αλλά είναι αυτό που μας περνάει σαν συνέστημα. Όπως επίσης, στο έργο λοιπόν, που αυτά είναι του Αριστοτέλη, ότι είμαστε εργοκεντρικοί και όχι ποιητοκεντρικοί, αυτό το καταδίκαζε. Βλέπουμε δηλαδή το έργο και όχι τον ποιητή, διότι αυτό που έχουμε κατ' επέκταση, να κρίνουμε, να αναλύσουμε το έργο. Το έργο τα λέει αυτά. Δεν τα λέει ο σκηνοθέτης πάνω να του χρεώσουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα έργο πολιτικά τοποθετημένο εκεί. Πάνω να το χρεώσουν στο σκηνοθέτη ή να το πιστώσουν ανάλογα τη διάθεση. Και όχι στον ήρωα. Αυτός με ενδιαφέρει. Αυτός με ενδιαφέρει και αυτός είναι του σεναρίου. Ο συγγραφέας τους έπλασε και τους έβαλε στο μύθο που έπιασε την ιστορία.
2: Ο πρωταγωνιστής που υποδίεται τον ήρωα.
3: Και από εκεί πέρα προχωράμε πια στο σινεμά και σε όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή είναι η σωστή διανομή, είναι η σκηνοθεσία τι θέλει να περάσει. Μέσα από την επιλογή των ηθοποιών, μέσα από τη συνεργασία με τους άλλους συντελεστές, με το σκηνογράφο που θα δώσει το χρώμα, με το διευθυντή φωτογραφίας, τα πλάνα και τα αυτά, με τον ενδυματολόγο, μια κατηγορία στην οποία έχω μεγάλη αδυναμία και εκτίμηση, που εκεί έπαθα πολλά πράγματα. Γιατί πώς παίρνεις και ντύνεις όλο αυτόν τον κόσμο, και δεν είναι απλώς, ας πούμε, του βάζω ένα ρούχο. Μετά το σενάριο είναι το μοντάζι, αγαπημένη μου, έτσι, ειδική κατηγορία, και τρίτα τα κοστούμια. Για τα κοστούμια είπα. Στο μοντάζ που είναι η ραχοκοκαλιά, είναι αυτό όλο το πράγμα που από εκεί εξαρτάται και δεν φαίνεται. Αν θα γελάσω, εάν θα σκοτώ από την καρέκλα μου, αν θα κάτσω και θα το παρακολουθήσω χωρίς, ας πούμε, να συμβαίνουν πράγματα φοβερά εντός εισαγωγικών, αλλά με πάει η ροή του, μπορεί να είναι ένας πολύ αργός ρυθμός στο έργο. Και αυτό όλο ο μοντέρ να το έχει ρυθμίσει έτσι, γιατί έτσι θα σου περάσει. Του σκηνοθέτη. Και αυτό με συναρπάζει. Και όσο μεγαλώνω και τα μαθαίνω, τόσο πιο πολύ συγκλονίζομαι. Και αυτός ο έρωτας όλο και πιο πολύ φουντώνει, επειδή κάθε τι καινούργιο που μαθαίνω έρχεται εκεί μέσα και προστίθεται, μου ανοίγει.
2: Δεν έχετε βαρεθεί δηλαδή?
3: Όχι. Όχι.
2: Πώς βλέπετε μία ταινία σκεπτόμενος όλα αυτά τα μικρά κομμάτια που κάνουν τη μεγάλη εικόνα?
3: Μόνο του με πάει. Εγώ πάω να δω το έργο, θα το ευχαριστήσω ό,τι και να είναι.
2: Βλέπετε τα πάντα?
3: Τα πάντα. Τα πάντα, και δεν έχω κανένα πρόβλημα, και μάλιστα έχω και μία θεωρία την οποία την έχω γράψει, επειδή στα παραδείγματα που αναφέρω, σαφέστατα και θα μπορέσουν κάποιοι, ακούγεται δηλαδή αιρετική ή ακραία ή οτιδήποτε. Έχω λοιπόν μέσα από όλη αυτή την πείρα και από όλη αυτή την ασχόληση και την καταβίτηση. Ξεκινά από εμπάθησα, λέγεται καταβίτηση στο τέλος. Όχι όμως αβάγιο. Το ότι αν δεις την κάθε ταινία στη σωστή της ώρα, που δεν ξέρουμε όμως ποια είναι, με την ανάλογη διάθεση, δηλαδή σωστή ώρα είναι και η σωστή διάθεση δική σου, τότε δεν υπάρχει κακή ταινία. Δηλαδή μπορεί και μια ταινία με τον Ψάλτη, εάν τη δεις γυρνώντας σπίτι σου, μετά από μια κούραση ή μετά από μια ζόρικη μέρα ή μετά από δύσκολα πράγματα, και θελήσεις λίγο να συνέλθεις και πατήσεις την τηλεόραση και έχει, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο, και γελάσεις σε μια αυτή που θα πει, που σε μια άλλη περίπτωση θα το χαρακτήριζε σαν χλαμάρα, και αρχίσεις και γαλαρώνεις, έχει κάνει τη δουλειά του.
2: Υπάρχουν 4 ταινίες που πρέπει να δουν οι άνθρωποι του σύγχρονου κόσμου οπωσδήποτε?
3: Όχι. Πρέπει, δεν υπάρχει στο σίνεμα κανένα. Εάν αρχίσει το σινεμά.
2: Αυτά πρέπει να δεις οπωσδήποτε, τον πολίτη Κέιν κλπ.
3: Τίποτα δεν πρέπει. Αν είναι να τον δεις και είναι η ώρα, θα έρθει να σε βρει μόνος τον πολίτη Κέιν. Γιατί για να γίνει αυτό και να έχει αποτέλεσμα, μπορεί και εσύ να τον έχεις ψάξει επειδή άκουσες, επειδή αυτά μάλλον που άκουσες, κάπου σε παρακίνησαν να πεις, πού να το δω αυτό το έργο, παιδί μου, έχω ακούσει τόσα. Εάν δεν έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά, δεν υπάρχει κανένα πρέπει.
2: Υπάρχει όμως μία ταινία που πρέπει οπωσδήποτε να δει ένας άνθρωπος στη ζωή του?
3: Όχι.
2: Καμία.
3: Όχι.
2: Όλες.
3: Όποια θέλει. Όποια θέλει. Μόνο τότε είχε αξία το σινεμά, όπως μόνο τότε είχε αξία και το βιβλίο και το ανάγνωσμα και η θέαση και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι και η ομαλή λειτουργία για μένα, η ομαλή σχέση με αυτά τα αντικείμενα.
2: Ήσασταν πάντα έτσι χαλαρός απέναντι στη ζωή σας και απέναντι στη ζωή των άλλων.
3: Εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι στοιχεία χαρακτήρα. Απλά, ναι, τα καλλιέργησα. Αλλά είδατε ότι καλλιέργησα προς αυτή την κατεύθυνση γιατί αυτή μου τέριαζε. Δεν πήγα προς μία άλλη για να την καλλιεργήσω, γιατί αν πας προς λάθος μεριά, δεν θα τα αντέξεις, κάτι θα σου συμβεί, κάτι θα πάθεις ή θα το παρατήσεις.
2: Ήταν κάποιο τύπου κληρονομιά αυτή, να μπορείτε να αποφασίσετε έτσι για τη ζωή σας ή απλώς ήσασταν έτσι φτιαγμένος?
3: Αχ, εγώ είμαι αυτό. Αυτό είμαι εγώ. Έχω καμία κληρονομιά. Όχι, τι κόμμα είναι αυτό.

0: είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Η ζωή είναι το κίνητρό μου. Το ζωή είναι η ζωή. Αυτό είναι το κίνητρό.
0: Δεν χάνεστε λίγο μέσα στην ταινία? Δεν φεύγετε από τη ζωή? Δεν αποκόπτεστε?
1: Όχι, ποτέ. Ίσα που τα εναρμονίζω. Ακόμα και ένα έργο, ας πούμε, που είναι της απόλυτης φαντασίας, όχι μέσα στη ζωή εγώ θα το τοποθετήσω και θα το ρυθμίσω.
0: Και πόσες ταινίες βλέπετε την εβδομάδα?
1: Έπαψα πια να ασχολούμαι.
0: Α.
1: Όχι καλέ, συνέχεια βλέπω. Εντάξει, θα δω και σειρές. Βλέπω και άλλα πράγματα, έχω και άλλα ενδιαφέροντα. Και ποδόσφαιρο βλέπω. Πολύ.
0: Τι ομάδα είστε?
1: Ολυμπιακός.
0: Και ανάμεσα στη μεγάλη οθόνη, τη μικρή, τις πλατφόρμες, τον υπολογιστή.
1: Υπολογιστή ποτέ. Όμπα. Στη τηλεόραση εντάξει.
0: Πεθαίνει το σινεμά με τα νέα δεδομένα, όπως λένε πολλοί.
1: Τους αρέσει όλα να τα πεθαίνουν. Μεταλλάσσεται, εξελίσσεται, εξελίσσεται. Τίποτα δεν είναι το ίδιο, γιατί τα πάντα ρί, είπε ο άλλος μεγάλος. Εάν την εξέλιξη τη βλέπεις με το βλέμμα στραμμένο πίσω, είναι για κακό. Εάν τη βλέπεις με το βλέμμα στραμμένο μπροστά, είναι για καλό. Και σας πληροφορώ ότι βλέπω με πολλή συγκίνηση σε αυτό το σύριαλ του Αλφα, το Πόρτο Λεόλε, ένα πλάνο που δείχνουν συνέχεια, το ρολόι του Πειραιά. Αυτό που γκρεμίζανε. Γιατί αυτό είναι το ρολόι του Πειραιά, δεν είναι εκείνο που νομίζουν στην Αλεξανδρικό, το μικράκι, στο Πασαλιμάνι. Το ρολόι του Πειραιά ήταν το παλιό Τελωνείο, τεράστιο κτίριο. Και το γκρεμίσαν τότε, το 68, που κάνανε τις αλλαγές. Δεν έχω κανένα τέτοιο θέμα. Απλά αλλάζουν τα δεδομένα, οπότε και εμείς θα προσαρμοστούμε και στην κριτική μας και σε αυτά με τα νέα δεδομένα που έρχονται.
0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε περήφανος?
1: Τώρα εντάξει, δεν έχω δεκαλύψει και κάνω νωρό για να ζω στην ανθρωπότητα. Δεν έχω κάνει τέτοιο για να ξεμιλάω για.
0: Δεν έχετε βοηθήσει όμως κάποιους ανθρώπους?
1: Εντάξει, αυτό ναι. Εντάξει, αλλά δεν είναι.
0: Ενώ τους έχετε ξεμπερδέψει με έναν τρόπο.
1: Εντάξει, πολλές φορές έχω τέτοια πράγματα, πολλά. Δε, αλλά,
0: αν δούμε μαζί μια ταινία, θα μου περιγράφετε εκείνη τη στιγμή κάτι που βλέπετε ή χάνεστε και μετά κάνετε έναν απολογισμό?
1: Μπορώ, μια από
0: και...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Για το σπίτι του μέλλοντος.
3: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
3: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
3: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
3: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
3: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
8: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
8: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Ότι πλέον η Θεσσαλονίκη έχει ένα χρωστούμενο λιγότερο, λέγοντας ότι παράλληλα προχωρά η προετοιμασία για τις επεκτάσεις προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουγός προανήγγειλε νέες εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία για τις χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών, η οποία ξεκινά αύριο Δευτέρα, περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής ανέρχεται από 5-30%. Έχουν μέχρι στιγμής ενταχθεί περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Ενώ η διαδικασία παραμένει ανοιχτή και εκτιμάται ότι θα ενταχθούν και νέες συμμετοχές. Στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού υπήρξε σιωπή για το ιδιωτικό χρέος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πρόσθεσε πως ενδεικτικό της αποτυχίας είναι πως τα 7 χρόνια διακυβέρνησής του σημειώνεται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων. 34χρονη υπήκοος Αυστραλίας τραυματίστηκε στην περιοχή Κλέφτικο, στη Νότια Μήλο, έπειτα από αποκόλληση βράχων. Η γυναίκα είχε μεταβεί στην περιοχή με επαγγελματικό τουριστικό σκάφος που πραγματοποιούσε περιήγηση γύρω από το νησί. Ενώ κολυμπούσε, σημειώθηκε η αποκόλληση βράχων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της. Μεταφέρθηκε έχοντας τις θεσίσεις της στο λιμάνι της Μήλου και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο κέντρο υγείας Μήλου για παροχή ιατρικής περίθαλψης. Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου, όταν αεροσκάφος της Ολυμικέρ που είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο αναγκάστηκε να επιστρέψει έπειτα από αναφορά του κυβερνητή για πιθανό μηχανικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Διαγόρας χωρίς να αναφερθεί κάποιο πρόβλημα κατά την προσγείωσή του. Τεχνικοί πρόκειται να πραγματοποιήσουν τον προβλεπόμενο έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία που οδήγησε στην επιστροφή του. Ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου θα αποφασιστεί αν το συγκεκριμένο αεροσκάφος θα συνεχίσει την πτήση προς την Κάρπαθο ή αν οι επιβάτες θα μεταφερθούν με άλλο αεροσκάφος στον προορισμό τους. Τους δράστες της ένοπλης επίθεσης που στήχησε τη ζωή σε μια 22χρονη γυναίκα και τραυμάτισε άλλους 5 ανθρώπους τη νύχτα κατά τη διάρκεια rave party στην πόλη Αράου αναζητά η ελβετική αστυνομία. Δεν έχουν ξεκαθαριστεί τα κίνητρα της επίθεσης. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν τις προετοιμασίες, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Παράλληλα, ο Ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε στο Κίεβο μια βιομηχανική μονάδα παραγωγής αμιάντου και τσιμέντου, στις αποθήκες της οποίας, σύμφωνα με τη Μόσχα, φυλάσσονταν εκρηκτικά. Χθες, ρωσική επίθεση σε αποθήκη πυρομαχικών στα περίχωρα του Κιέβου προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 38 ανθρώπων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών διεκδικεί απόψε στις 9 απέναντι στη Γαλλία το χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σήμερα παίζουν Άρη Σόφη στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15 και στις 9 Αστέρας Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Γενικά αίθριος και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά το πρωί και στα υπόλοιπα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν έως 6 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά. Στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά θα φτάσει στους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
14: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Κατερίνας Διδασκάλου. Είναι ηθοποιός. Δεν λέτε κάτι άλλο όταν χρειάζεται να συστηθείτε, να πείτε τι δουλειά κάνετε.
15: Καταρχάς θέλω να μιλάμε στον ελληνικό.
14: Για ποιο λόγο?
15: Έτσι, γιατί τα ελληνικά δεν έχουν πληθυντικό. Τα αρχαία ελληνικά δεν έχουν πληθυντικό.
14: Παρότι είστε γαλλοσπουδαγμένοι και οι Γάλλοι μιλούν κάθε τόσο για οτιδήποτε, με οποιονδήποτε, στον πληθυντικό.
15: Εντάξει. Απλώς μιλάω καλά γαλλικά. Πιο πολύ αγγλοσπουδαγμένη θα έλεγα, γιατί στη Νέα Υόρκη πήγα για σπουδές μετά το εθνικό. Αλλά απλώς τα γαλλικά έκατσαν μέσα μου έτσι. Ποιος ξέρει, στην προηγούμενη ζωή μάλλον ήμουν Γαλλίδα.
14: Α, ναι. Θέλετε να την αφήσουμε στην άκρη λοιπόν τη Γαλλίδα. Ωραία, να μιλάμε με την Ελληνίδα. Κατερίνα λοιπόν, ηθοποιός, όταν ρωτά κάποιος τι δουλειά κάνεις.
15: Ναι, ηθοποιός. Αυτό το ήξερα από τα 14, ότι αυτό θα είναι η ζωή μου. Ότι θα ζήσω και θα πεθάνω έτσι, ως μια θεατρίνα.
16: Ναι,

0: Που γεννήθηκες?
1: Αθήνα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σου ηλικία που μπορεί να παραμένει σταθερή μέσα στον χρόνο? Καμιά φορά είναι ένας άνθρωπος, είναι ένα σημείο στον προσωπικό μας χάρτη, είναι μια μυρωδιά?
1: Η γιαγιά μου που μας πήγαινε στην πλατεία Κουμουνδούρου να παίξουμε.
0: Πώς ήταν η πλατεία Κουμουνδούρου?
1: Δεν τη θυμάμαι πολύ καλά, αλλά θυμάμαι ότι το σπίτι μας έβλεπε την Ακρόπολη. Μέναμε σε ένα ρητηρέ στη Μενάνδρου, στην Ομόνια. Γιατί ο πατέρας μου ήθελε να είμαστε κοντά στο Εθνικό Θέατρο. Ήταν πάντα, ήταν πολύ έτοιμος για αυτό που θα τον έβρισκε.
0: Τι δουλειά έκανε?
1: Ο πατέρας μας ήταν δικαστικός. Θέλω να το πω αυτό. Δικαστικός, όμως ήταν πολύ ανοιχτό μυαλό.
0: Συνήθως οι δικαστικοί δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι πολύ νομίζω. Αν κρίνω και από αυτά που βλέπουμε και το πόσο ελαστικά είναι τα πράγματα με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
0: Επειδή γνώρισα μια δικαστικό τώρα τελευταία, κατάλαβα ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να τηρούν το γράμμα του νόμου.
1: Το γράμμα, αλλά το γράμμα του νόμου, ο Απόστολος Παύλος έλεγε, το γράμμα του νόμου αποκτήνει, το πνεύμα του νόμου ζωοποιεί. Η αλήθεια βέβαια...
0: αμήλικτη.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι έχω δικαστικούς φίλες, οι οποίες είναι πολύ ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι, πολύ. Αλλά ναι, υποφέρουν γι' αυτό.
0: Πότε και πώς κατάλαβες ότι ίσως είσαι φτιαγμένη από άλλο υλικό σε σχέση με τους άλλους?
1: Ξέρεις, δεν θεωρώ ότι πρέπει να είσαι φτιαγμένος από άλλο υλικό για να γίνεις ηθοποιός, παρότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο επάγγελμα, έτσι, κακά τα ψέματα. Θυμάμαι όμως ως παιδί να παίζω πάρα πολύ με τα αγόρια. Ήμουν ένα δύνατο κοριτσάκι που έτρεχε συνέχεια, έπαιζε συνεχώς κυνηγητό, έπαιζε συνεχώς κλέφτες και κακούς και καλούς. Πάντα ήταν αυτό το αγαπημένο θέμα. Έλεγα πάρα πολλά ψέματα στη μαμά μου.
0: Όπως?
1: Πολλά ψέματα, πολλά.
0: Γιατί άρχισες
1: παιδί μου από το σχολείο? Ναι, γιατί με κράτησε η δασκάλα πιο αργά. Και εγώ είχα πάει στο σπίτι της φίλης μου, ας πούμε.
0: Ήταν ένα μικρό μονόπρακτο όμως αυτό.
1: Εντελώς, έλεγα πολλά ψέματα. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, όταν μας πήγαινε η μαμά σινεμά και βλέπαμε ελληνικές ταινίες, ξέρεις, τώρα Βουγιουκλάκη, Γαλανό, Αντωνόπουλο, αυτές τις κλασικές ταινίες της Βουγιουκλάκη, εγώ γυρίζοντας στο σπίτι, όλη τη διαδικασία, βγάζω τα ρούχα τα έξω, κάνω μπάνιο, βάζω τις πιζάμες, πλένω δόντια, τις έκανα σαν να με παρακολουθεί ο ήρωας. Σαν να με έχει ακολουθήσει στο σπίτι μου και να με παρακολουθεί. Τα έκανα, ρε παιδί μου, σαν να με βλέπει κοινό. Είχε πολύ πλάκα. Το θυμάμαι
0: ήταν
1: πολύ
0: από
1: αυτό.
0: Τότε πολύ ξεκάθαρο. Άρα δεν έχει νόημα η ερώτηση πώς βρέθηκε στο θέατρο, πώς διάλεξες αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν, ναι, κατάλαβα από πολύ.

0: Και τι είναι το τόσο συναρπαστικό σε αυτή τη δουλειά?
1: Κάτι θα είναι, δεν μπορεί.
0: Είναι αυτό που σε βάζει στη διαδικασία να ζεις συνεχώς καινούργιες ζωές, να θεραπεύεις και να θεραπεύεσαι μέσα από αυτό. Στην αρχή αρχίζει μόνο σαν θεραπεία δική σου, νομίζω, όταν είσαι πολύ νέος. Είναι μια ανάγκη. Ανάγκα και θεοί πείθονται αυτό. Είναι μια ανάγκη αυτό. Μετά όσο περνάει ο καιρός και διαπιστώνεις έτσι πόσο πολύ ο ηθοποιός χρειάζεται αυτό τον αόρατο μη, την ψυχή που πρέπει να είναι σε διαρκή ετοιμότητα για να κλάψει, να γελάσει, να νευριάσει, να σκοτώσει στα ψέματα, δεν είναι απλό πράγμα. Καταλαβαίνεις πόσο θεραπεία περνάει μέσα από αυτό, όχι μόνο για τον εαυτό σου αλλά και για τους άλλους.
1: Αντιλαμβάνεσαι και πόσα κομμάτια υπάρχουν μέσα σου τα οποία θα ήταν ανεξερεύνητα σε άλλη περίπτωση?
0: Μα φυσικά.
1: Δεν είναι τρομακτικό αυτό μερικές φορές?
0: Βεβαίως, ανακαλύπτεις τον καλό και τον κακό σου εαυτό, όλες αυτές, και πάντα όσο διαφορετικές ηρωίδες και αν κάνω, στην προκειμένη περίπτωση που είμαι γυναίκα, πάντα ναι, υπάρχει ένα δικό σου στοιχείο που μπαίνει μέσα. Φτάνεις πολλές φορές έτσι, όταν είσαι στα όρια σου ως ηρωίδα, ανακαλύπτεις πολύ καινούρια μονοπάτια της ψυχής.
1: Είχα διαβάσει κάπου πως η Κατίνα Παξινού έπρεπε να υποδηθεί κάποια γυναίκα που έκλαιγε πάρα πολύ, που είχε χάσει έναν δικό της άνθρωπο, και έπαιξε φυσικά αυτή τη σκηνή, και μετά όταν πέθανε στα αλήθεια κάποιος δικός της άνθρωπος και έκλαιγε παρακτικά, δεν ξέρω αν το είπε στον εαυτό της ή σε κάποιον άλλον και απλώς το εξομολογήθηκε, α, σωστά το έπαιξα. Και μου φάνηκε από τη μία καταπληκτικό και από την άλλη απίθανο πως μπορεί ένας άνθρωπος να παρατηρεί τον εαυτό του τη στιγμή που του συμβαίνει κάτι μεγαλειώδες. Νομίζω ότι συμβαίνει μόνο στους ηθοποιούς αυτό.
0: Ναι, αυτό δεν το ξέρω, δεν το έχω ακούσει γιατί Παξινού, ομολογώ. Αλλά έχω πιάσει τον εαυτό μου, ναι, σε στιγμές που κλαίει πραγματικά για κάτι, να πηγαίνω στον καθρέφτη να τρέχω για να κρατήσω αυτή την έκφραση ή την αλήθεια εκείνη τη στιγμή. Ναι, είναι τρομακτικό αυτό.
1: Είναι πιο εύκολο να κλαίς ή να γελάς?
0: Να γελάς βεβαίως.
1: Πιο σημαντικό για σένα ποιο ήταν πάντα και παραμένει ίσως? Η επαφή με το αντικείμενο ή με το θεατή? Έχει σημασία να έρθει να σε δει ο θεατής, να σε παρακολουθήσει στην τηλεόραση, στο σινεμά?
0: Μα φυσικά, μα υπάρχουμε χάρη στους θεατές. Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει τέχνη. Αυτό το περίφημο γαλλικό l'art pour l'art, η τέχνη για την τέχνη, εγώ θεωρώ ότι είναι σαν κίνημα ουτοπικό. Δεν γίνεται αυτό. Η τέχνη απευθύνεται πάντα κάπου. Ακόμα και η πιο μοναχική τέχνη, η τέχνη, καλά, τη ζωγραφική σίγουρα απευθύνεται. Μπορεί να είσαι μόνος σου την ώρα που την κάνεις, αλλά σίγουρα θες να έχεις κοινό, σίγουρα θες να ρωτήσεις, από το πιο απλό να ρωτήσεις κάποιον πώς του φαίνεται το έργο σου μέχρι το να το πουλήσεις. Το να μπορεί ο άλλος να ζήσει με αυτό μέσα στο χώρο του, ας πούμε, επίσης. Τώρα το θέατρο είναι κατεξοχήν η επαφή με τον κόσμο, φυσικά. Ξεχωρίζεις διαφορετικές ηρωίδες. Σίγουρα έχουν υπάρξει στιγμές που χαίρομαι πάρα πολύ να κάνω μια συγκεκριμένη ηρωίδα. Όπως ας πούμε στην περίπτωση της Ερατούς με την Πόρνη από πάνω, που στην αρχή όταν το διάβασα, ναι, κατάλαβα ότι ήταν πάρα πολύ κόντρα σε μένα, γιατί εντάξει δεν έχω κακοποιηθεί από συντρόφους της ζωής μου, αλλά αυτή η ηρωίδα κάτι μου έκανε εμένα μέσα μου, και μόνο το γεγονός ότι με έσπρωξε σε καινούργια ερμηνευτικά μονοπάτια, αυτό με μάγεψε.
2: Στα αλήθεια είναι η κηδεία του σήμερα. Τι το ονειρεύτηκα? Ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα μόλις ξύπνησα. Ακόμα και τώρα που ξέρω καλά πως είναι βαθιά κάτω από το κόμμα, φοβάμαι μήπως ανοίξει η πόρτα και μπει μέσα. Επιστρέφοντας από το νεκροταφείο έλεγα πως θα με περίμενε σπίτι, πως μόλις έμεινα θα τον έβρισκα εδώ μέσα. Και εκείνος θα γελούσε δυνατά με την αφελειά μου.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή της Κατερίνας Διδασκάλου. Είναι ηθοποιός. Η παράσταση πια μετρά 15 χρόνια, δεν κάνω λάθος.
0: Έχω μπει στο 15ο, ναι, πλέον. Τελείωσαν τα 14.
1: Πριν από 15 χρόνια δεν υπήρχε αυτή η συζήτηση.

Από αύριο. Γι' αυτό που είπες τώρα στην αρχή, στην αρχή της παράστασης, ας πούμε, 11, 12, 13, έρχονταν γυναίκες και μου λένε στην αρχή, νομίζαμε ότι μπήκαμε σε λάθος θέατρο. Δεν με αναγνωρίζανε καταρχάς, επειδή, ξέρεις, με είχαν συνηθίσει από τα τηλεοπτικά, σαν την ωραία και τη μοιραία της υπόθεσης, και μου λέγανε, νομίζαμε ότι ήταν μια άλλη που έπαιζε. Σιγά σιγά, όταν η παράσταση έγινε πάρα πολύ γνωστή πια, ο κόσμος ήξερε ότι δεν κάνω την πόρνη, αλλά κάνω μια κακοποιημένη γυναίκα που της αλλάζει τη ζωή, μια πόρνη που μετακομίζει στο από πάνω διαμέρισμα. Ναι, θεωρώ ότι ο Αντώνης, ο Τσιπιανίτης, στην προκειμένη περίπτωση κατόρθωσε να γράψει ένα κλασικό έργο.

0: έχει αλλάξει το θέατρο στην Ελλάδα έτσι όπως το παρακολουθείς όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύεις, να ρωτήσω πόσα είναι αυτά τα χρόνια.
1: 40.
0: 40, ε.
1: Είναι 40
0: χρόνια. Το λες.
1: Εύκολα. Τα φυσικά. Μα αυτά μας διέπουν. Καμιά φορά μου λένε, μην λες ότι έχεις εγγόνια, παιδάκι μου. Μην το λες. Γιατί δεν φαίνεται. Λέω, παιδιά. Ακριβώς αυτό. Η γιαγιά μου έλεγε, χωριό που φαίνεται, κολόγουζο δεν θέλει. Αυτά που μας διέπουν. Τα 40 χρόνια που κάνω θέατρο. Τα 3 μου παιδιά. Τα 3 μου εγγόνια. Είναι πράγματα που μας κάνουν αυτό που είμαστε. Η πρώτη μου επαγγελματική παράσταση ήταν στα 19 μου, όταν ήμουν παράνομα, όταν ήμουν ακόμα φοιτήτρια στο Εθνικό, ναι. Να αρχίσω την καριέρα μου, όχι με χορό, αυτό έλεγα, επειδή ξέρεις και στο Εθνικό, πέρανε τους φοιτητές πολύ για χορό, όπως και στον Κουν, έλεγα όχι, εγώ θα αρχίσω την καριέρα μου με ηρωίδα, με ρόλο. Και έκανα τη Θεά Αθηνά στην Ιφηγένεια Ενταύρη.
0: Αυτό σημαίνει πως το να είναι κανείς πολύ ξεκάθαρος, πως θέλει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, θα του βγει και όλα στη ζωή.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι και τι θέλεις πολύ. Το πόσο πολύ θέλεις κάτι είναι πολύ σημαντικό. Το να έχεις ευγνωμοσύνη για αυτά που σου συμβαίνουν και να μην με ψημυρεί συνεχώς. Πιστεύω πάρα πολύ ότι η σκέψη μας δημιουργεί την πραγματικότητά μας σε τεράστιο βαθμό. Και συμβαίνει, εγώ το βλέπω, ας πούμε, να μου συμβαίνει. Επίσης βλέπω πάρα πολύ ότι όταν έχεις τη δυνατότητα, τη δύναμη μάλλον, να αλλάξεις τον τρόπο σκέψης, που δεν είναι πάντα εύκολο, πάντα μας έρχονται πρώτα τα αρνητικά πράγματα σκεφτόμαστε. Έλεγε η Μαντόνα κάπου που έχει έτσι εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, λέει, βλέπω εκατομμύρια θετικά σχόλια, ένα αρνητικό να δω, μένω σε αυτό. Είναι τραγικό αυτό, είναι φαινόμενο, είναι της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης αυτό. Έχουμε μια αιμονή για το αρνητικό.
0: Εσύ αυτό όμως είναι, δεν την έχεις, από ό,τι καταλαβαίνω. Πώς έχεις ξεπεράσει αυτό,
1: από
0: την
1: ανθρώπινη. Από πού το καταλαβαίνεις αυτό.
0: Νομίζω πως είσαι αυτός ο ασκημένος άνθρωπος, το να παρακάμπτεις πως τα πράγματα.
1: Κοίταξε,
0: είναι
1: να
0: λίγο δυσάρεστα.
1: Ναι. Ακούω μια θεραπεύτρια Αμερικάνα τα τελευταία 20 χρόνια. Αλλά πέραν αυτού πιστεύω ότι δεν είναι να ζεις σε γαλάζιους εθέρες. Όχι. Η πραγματικότητα είναι γύρω μας και υπάρχει αυτό. Αλλά το να ευγνωμονείς για αυτά που καταφέρνεις, για αυτά που κάνεις κάθε μέρα, για τα απλά πράγματα, δηλαδή το να ξέρουμε να λέμε ευχαριστώ για τα απλά πράγματα που έχουμε, για το ότι είμαστε υγιείς, για το ότι έχουμε τα πόδια μας στη θέση τους που μας πάνε βόλτα, για το ότι έχουμε ένα κρεβάτι να κοιμηθούμε, μια τουαλέτα να πάμε.
0: Ναι, δεν είναι λίγο.
1: Αν το καλοσκεφτείς, ας πούμε, πριν 100 χρόνια, που είναι πολύ λίγο,
0: ναι.
1: Πριν 100 χρόνια, οι βασιλιάδες δεν είχαν αυτή την άνεση.

0: Ζούμε καλύτερα από βασιλιάδες. Από τότε λοιπόν που στα 19 σου παίζεις στη Θεά Αθηνά μέχρι σήμερα, πόσο έχει αλλάξει το θέατρο καθώς το παρακολουθείς ούσα εντός του? Έχουμε καλύτερο θέατρο σήμερα?
1: Ξέρεις, εγώ δεν παρελθοντολογώ. Δεν νομίζω ότι ήταν καλύτερο παλιά ή καλύτερο είναι τώρα. Το θέατρο ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τους ρυθμούς της εποχής, αλλά αυτό γινόταν πάντα. Υπήρχαν πάντα τα πιο ριζοσπαστικά θεάματα και τα πιο κλασικά. Πάντα υπήρχαν. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, μαθήτρια ακόμα στο γυμνασίου να τρέχω να δω Living Theater, που ήταν όλοι γυμνοί πάνω στη σκηνή. Εντάξει, και τώρα γίνονται αυτά. Και τότε γίνονταν. Και τότε υπήρχε το πολύ πολύ κλασικό θέατρο. Και τώρα υπάρχει.
0: Κατατάσσεις τον εαυτό σου σε κάποια κατηγορία? Είσαι του κλασικού, του μοντέρνου,
1: όχι,
0: του μεταμοντέρνου?
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι το σημαντικό στο θέατρο δεν είναι οι ετικέτες που βάζουμε. Είναι το πόσο μπορείς να συγκινήσεις. Η αποστολή του θεάτρου είναι η θεραπεία, είναι η ανταλλαγή, είναι η μετακίνηση του μέσα μας. Όταν μπορεί ένας άνθρωπος, φεύγοντας από μια παράσταση, να έχει μετακινηθεί ως ψυχισμός, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
0: Παρόλα αυτά υπάρχει ταξικότητα στο θέατρο, όχι τοξικότητα, ταξικότητα. Υπάρχουν αυτοί οι πρωτοκλασάτοι, οι δευτεροκλασάτοι, οι τριτοκλασάτοι, οι ηθοποιοί. Υπάρχει ένας ηθοποιός που είναι γεννημένος πρωταγωνιστής και ένας άλλος που θα είναι πάντα ο δεύτερος, τρίτος ρόλος.
1: Μωρέ, ξέρεις, αυτό είναι τόσο σχετικό για να το πει κανείς. Είναι τι θέλεις στην πραγματικότητα, πέραν του πώς είναι το φυσικό σου ή πώς είναι η φωνή σου, αν είσαι όμορφος και άσχημος. Υπάρχει το χάρισμα που ανεβαίνεις και υπάρχεις, που ανεβαίνεις και δεν υπάρχεις. Αυτό εγώ νομίζω. Και εκτός αυτών υπάρχει η δουλειά, η πολλή δουλειά. Δηλαδή ο ζήλος είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ο Ταλεϊράνδος έλεγε «Pas trop de zèle», όχι υπερβολικό ζήλος. Αλλά αυτή η δουλειά δεν γίνεται χωρίς ζήλο.

0: ματιά σου.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
7: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
9: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
10: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
9: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
10: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
9: Τηλέφωνο 697-3300-961.
10: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
13: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
12: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
14: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
15: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
16: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
0: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
16: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
17: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Προφήτερο σκάφους. 34χρονη υπήκοος Αυστραλίας τραυματίστηκε ενώ κολυμπούσε στην περιοχή Κλέφτικο στην Νότια Μήλο έπειτα από αποκόλληση βράχων. Η γυναίκα μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της στο κέντρο υγείας Μήλου. Τους δράστες της ένοπλης επίθεσης φουστίχισε τη ζωή σε μια 22χρονη κοπέλα και τραυμάτισε άλλους 5 ανθρώπους τη νύχτα κατά τη διάρκεια rave party αναζητά η ελβετική αστυνομία. Δεν έχουν ξεκαθαριστεί τα κίνητρα των δραστών. Μικρής έκτασης επεισόδια σημείωκαν χθες βράδυ στην κλειστή δομή στο κλειδί του Δημοσιντικής Σερών. Μετά από καταμέτρηση, διαπιστώθηκε ότι δεν έχει φύγει κανείς από τη δομή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Γρεβενών. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
19: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
20: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Κατερίνας διδασκάλου. Είναι ηθοποιός. Η γιαγιά σου ήταν Κατερίνα.
21: Ναι.
20: Και αυτή η μεγάλη πρωταγωνίστρια του θεάτρου υπήρχε ποτέ στο όραμά σου, υπήρχε ποτέ σε αυτό το σχέδιο που ήθελες?
21: Η γιαγιά μου ήταν σαν πρωταγωνίστρια, φερόταν εντελώς σαν πρωταγωνίστρια. Καταρχάς μέχρι την ώρα που έφυγε από τη ζωή είχε τα δόντια της όλα, είχε τα μαλλιά της μακριά που τα χτένιζε, μια μικρή λεπτή χτενούλα. Εφήβους θυμάμαι να μας ξυπνάει για να μας πάει στην εκκλησία. Και τη βαρεμάρε, εμείς ήταν αδύνατο. Μου τη λέγαμε: σταμάτα, μην μας ξυπνάς. Και δεν ξέρω ποιος θα με συνοδεύσει σήμερα. Γιατί ρε, αφού πας μόνη σου, μια χαρά πας. Δεν μπορώ, θέλω βοήθεια. Και πήγαινε μπροστά, δεν την έφτανες. Εν τω μεταξύ, καμία βοήθεια δεν ήθελε. Ήταν για να μας βάλει στο δικό της. Πολύ πλάκα.
20: Τα κατάφερε.
21: Εντάξει, η γιαγιά ήταν Μπερνάρντα Άλμπα. Ήταν τελείως αυτή η φυσιογνωμία, η γιαγιά μου.
20: Πιστεύεις στο Θεό?
21: Πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη που μας διέπει. Όχι, δεν είμαι της εκκλησίας παιδί. Δεν πιστεύω καθόλου σε αυτό το γέρο με τα γένια που μας κοιτάζει από ψηλά και τιμωρεί. Όχι καθόλου. Πιστεύω στην αγάπη που πρέπει να έχουμε για τον εαυτό μας καταρχάς και ύστερα για τους άλλους. Και αυτός ο Ιησούς, αυτός ο υπέροχος τύπος που πέρασε από αυτή τη γη, το είπε πάρα πολύ ωραία. Και είναι αξεπέραστο. Αγάπα των πλησίων σου ως εαυτόν.

0: Η ομορφιά, το εσωτερικό κάλλος, το ήθος, η επιμονή, ποιο είναι τελικά το καλύτερο εισιτήριο για
1: όλα,
0: τη ζωή?
1: Όλα αυτά που είπες ακριβώς. Όλα. Για ξαναπέστα, πέστα, είναι πολύ σημαντικά.
0: Ομορφιά, εσωτερικό κάλλος, ήθος, επιμονή.
1: Ήθος, επιμονή.
0: Νομίζω πως η επιμονή είναι ισχυρότερη της υπομονής.
1: Η επιμονή και η υπομονή είναι μεγάλες αρετές. Όπως μου έλεγαν τα παιδιά μου, ναι, ξέρω, η υπομονή είναι μεγάλη αρετή. Εντάξει, μην μας το ξαναλες. Ναι, είναι πολύ μεγάλη αρετή να ξέρεις να περιμένεις, αλλά και να επιμένεις φυσικά. Όσο για το εσωτερικό κάλλος, αυτό καλύπτει τον σεβασμό στον εαυτό σου και στους άλλους.
0: Ο εσωτερικός σεβασμός είναι ένα είδος εκπαίδευσης που παίρνει κανείς κατά τη διάρκεια της ζωής του, ενδεχομένως από το σπίτι του, στα παιδικά του χρόνια, ή εκπαιδεύει ο ίδιος τον εαυτό του μεγαλώνοντας?
1: Αυτά είναι συνυφασμός και των δύο, τώρα τι να λέμε. Είναι παράγοντες πολύ σημαντικοί και οι δύο. Ο Σωκράτης έλεγε χαλεπώνεστιν σε αυτόν γνώνει. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Και είχε δίκιο. Το να γνωρίσεις και να αγαπήσεις τον εαυτό σου είναι μεγάλη υπόθεση. Και όλοι οι μεγάλοι θεραπευτές θα ακούσεις να λένε ότι όταν κάνουν αυτή την περίφημη άσκηση με τον καθρέφτη που τους βάζουν τους πελάτες τους να κοιτάνε ένα καθρέφτη και να λένε σ' αγαπάω, σε κάποιους είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό στην αρχή. Είναι τρομερά δύσκολο. Άλλοι γελάνε, άλλοι λένε Παναγία μου, άλλοι πετάνε τον καθρέφτη. Είναι τρομερό. Οι περισσότεροι άνθρωποι κοιτάζοντας ένα καθρέφτη λένε πω χάλια είμαι. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη αγάπη στον εαυτό σου.
0: Το ξέρεις γιατί σου το έχουν πει οι άλλοι ή γιατί και εσύ έχεις περάσει από εκεί? Καμιά φορά κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και λες χάλια είμαι.
1: Καλέ, εγώ και αυτό το είχα μικρούλα, τώρα λέω σ' αγαπάω. Μικρούλα, ναι, έβρισκα όλα τα... Δεν πίστευα ποτέ ότι είμαι όμορφη.
0: Αλλά
1: τίποτα. Πίστευα ότι είμαι ένα σχημόπαπο, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
0: Και ότι θα μεταμορφωθείς κάποτε.
1: Από τη γυμναστριά μου πρώτα άκουσα. Μα είναι πολύ όμορφο, πώς να το κάνουμε αυτό.
0: Και μετά αυτό το χρησιμοποίησες? Για τον εαυτό σου ενώ, όχι για τους άλλους.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ξέρεις, είναι και αυτό δύσκολο να το πιστέψεις.
0: Ξέρεις, όταν είμαστε απ' έξω και βλέπουμε έναν πολύ όμορφο άνθρωπο, αντικειμενικά όμορφο άνθρωπο, είναι σαν να παγώνει λίγο ο χρόνος, σαν κάποιος να μας σταματά και να μας ζητά να κάνουμε μια υπόκληση σε αυτόν. Γιατί ίσως έχει κάτι που δεν το έχουν οι περισσότεροι. Οπότε νομίζουμε πως ο πολύ όμορφος άνθρωπος το ξέρει και συμπεριφέρεται αντίστοιχα. Και διαπιστώνω πολλές φορές ότι ειδικά οι γυναίκες που έχουν υπάρξει καλονές δεν έχουν τέτοια σύνδεση με την ομορφιά τους. Όχι, δεν την αντιλαμβάνονται.
1: Ευχαριστώ για αυτό το έμεσο κοπλιμέντο. Αλλά όχι μωρέ, ξέρεις, καμιά φορά είναι πολύ... Εγώ έχω ακούσει την ατάκα, μα αυτή είναι όμορφη, είναι και καλή ηθοποιός.
0: Έχει ερωτηματικό στο τέλος. Να. Ότι δεν μπορεί το ένα να πάει με το άλλο. Αυτό είναι περισσότερο μια φράση του παρελθόντος ή ισχύει και σήμερα? Και σήμερα αντιμετωπίζουμε τους όμορφους ανθρώπους σαν ατάλλαντους, ή δεν θέλουμε να πούμε ότι η όμορφη είναι ικανή και για κάτι άλλο?
1: Όχι, ναι, ξέρεις, όχι πάντα αυτό είναι, δεν θέλω να γενικολογούμε, γιατί όχι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν το ωραίο, αλλά το ωραίο γενικά είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Για να πεις κάποιον ωραίο άνθρωπο, καταρχάς όμορφος είναι το σωστό. Ωραίος θα πει αυτός που είναι στην ώρα του. Είδες η φιλοσοφική που τέλειωσα για χάρη της μάνας μου, τι κάνει?
0: Δεν σε κέρδισε όμως.
1: Όχι. Αλλά ναι, και αυτά τα έχω ακούσει και από τις υπέροχες συζητήσεις μας με τον Νίκο Σταμπολίδη, που είναι ένας τρομερός αρχαιολόγος και γνώστης έτσι των αρχαίων, τρομερός. Και σε αυτόν τρέχω όταν χρειάζεται να παγγείλω αρχαία κείμενα. Αλλά ναι, πιστεύω ότι η ομορφιά δεν είναι μόνο ένα όπλο, είναι και ένα όπλο που μπορείς να το γυρίσεις πάνω σου και να αυτοκαταστραφείς.

0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σου διαδρομή. Δεν ξέρω αν παρακολουθώντας τα γεγονότα του κόσμου ή της χώρας έχεις την αίσθηση πως επηρέασαν τη διαδρομή σου, ότι θα μπορούσες να έχεις κάνει κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ό,τι έκανε ήταν πολύ συνειδητές επιλογές. Όσο πολύ ήθελα να φύγω τελειώνοντας το εθνικό, άλλο τόσο πολύ ήθελα να γυρίσω. Εντάξει, υπήρξαν συγκυρίες που σε πήγαν προς τη μια ή προς την άλλη κατεύθυνση, αλλά αν σκεφτούμε το σύμπαν, τι έχει συμβεί στο σύμπαν. Δηλαδή, εδώ μιλάνε για Ice Age και μετά που εξαφανίστηκαν ολόκληρες γενιές συγκεκριμένων θηλαστικών και ήρθαν άλλα τελείως καινούρια. Δηλαδή, είναι μέρος της εξέλιξης αυτό, νομίζω εγώ. Και του πόσο οι άνθρωποι δεν εκτιμούμε τον πλανήτη, το περιβάλλον που μας...
0: Αυτό που έχουμε.
1: Ναι, το περιβάλλον που μας φιλοξενεί. Το περιβάλλον που μας φιλοξενεί. Ακούμε ότι το νερό τελειώνει, το νερό τελειώνει. Και όλοι να έξουν με τα λάστιχα και πλένουν τα αυτοκίνητα με τις ώρες. Και οι άλλοι, οι οποίοι μαζεύουν το νερό από τα λουλούδια στα βάζια τους, ας πούμε, και τα ρίχνουν στα φυτά. Εγώ είμαι μια από αυτούς, να ξέρεις.
0: Φαίνεται.
1: Μαζεύουν τις μπανιέρες τους μετά το μπάνιο και το ρίχνουν στην τουαλέτα μετά.
0: Άλλαξες ποτέ την προσωπική σου ιστορία για χάρη ενός έρωτα?
1: Όχι. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό.
0: Ποτέ.
1: Θυμάμαι. Όχι, όχι, ποτέ. Θυμάμαι με το πρώτο μου αγόρι όταν πήρα την υποτροφή εγώ για τη Νέα Υόρκη και μου λέει: σε παρακαλώ, αυτός αριστούχος του Πολυτεχνείου μου λέει: μη φύγεις. Εγώ πήρα υποτροφία για το Georgia Tech. Μη φύγεις και εσύ και πας στη Νέα Υόρκη, θα χωρίσουμε. Και του λέω: αν είναι να χωρίσουμε, επειδή θα πάω στη Νέα Υόρκη, ας χωρίσουμε. Δεν με κρατούσε τίποτα.
0: Υπήρξε τόσο σκληρή πάντα? Εννοώ σκληρή κατηγορηματική.
1: Κοίταξε, ήταν. Είναι τι βάζεις, βρε παιδί μου, στην προτεραιότητά σου, ναι. Επίσης και στα παιδάκια μου, τα τρία, έχω πει, στα οποία τους έχω λείψει πάρα πολύ λόγω αυτής της δουλειάς, τους είπα ότι δεν θα ακούσουν ποτέ από το στόμα μου τη λέξη θυσία. Δεν θυσιάστηκα. Θυσιάστηκα για εσάς, αυτά, ξέρεις, τα τρομερά. Ποτέ, ποτέ. Επέλεξα να κάνω μια δουλειά και να είμαι μακριά σας. Επέλεξα να χάσω μια δουλειά και να είμαι κοντά σας. Τόσο απλά.
0: Πώς διάλεγες τις δουλειές σου, με ποιο κριτήριο, πώς εξακολουθείς και τις διαλέγεις?
1: Κοίταξε, είναι διαφορετικά τα κριτήρια που διαλέγεις στην αρχή μια δουλειά και όταν εξελίσσεσαι, άλλα τα κριτήρια που διαλέγεις.
0: Έχεις την πολυτέλεια δηλαδή όταν...
1: Ναι, είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Έχω την πολυτέλεια να διαλέξω και συνεργάτες και χρονικές στιγμές και μέρη και τοποθεσίες, έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια, υπάρχουν και φορές που είναι 2-3 πράγματα που θες να τα κάνεις πάρα πολύ και τα τρία, και το ένα τρώει αναγκαστικά τη θέση του άλλου και στην πορεία αποδεικνύεται ότι ίσως το ένα να είχε πιο μεγάλη αξία, αλλά αυτά, ξέρεις, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν...
0: Έχεις παίξει στο θέατρο, στο σινεμά, στην τηλεόραση. Νομίζω ότι είναι περιττό να πούμε πως η τηλεόραση είναι το πιο δυνατό μέσο και είναι αυτό που...
1: Εγώ αγαπώ την τηλεόραση.
2: Έχεις παρεξηγήσει κάποια πράγματα και μάλλον... Φταίω εγώ γι' αυτό.
3: Εμείς οι δύο, δεν θυμάμαι.
4: Αυτός θα έπρεπε να φοβάται, όχι εμείς αυτόν.
2: Και δεν... Ακόμα μιλάς με το εμείς.
3: Και εσύ δεν με κατηγορείς. Γιατί δεν με κατηγορείς, Δούκα? Πες κάτι. Με τους φίλους. Διώξε με. Επαφή να κρατάω.

0: εσύ, ούτε θα υπάρξει ποτέ άλλος άντρας. Στορκίζομαι, δική σου είναι.
1: Εγώ την αγαπώ πολύ την τηλεόραση. Σε κρατάει σε επαφή με την κάμερα, που είναι πολύ σημαντικό. Σε φέρνει σε επαφή με πολύ περισσότερους ανθρώπους την ίδια στιγμή. Επίσης, είναι ένα πράγμα που σε βοηθάει αναγκαστικά και για το θέατρο. Βέβαια, όταν το θέατρο πάει τόσο καλά, όταν έχω δει με ένα μονόλογο να γεμίζει τώρα ένα θέατρο ανοιχτό, σαν να είναι συναυλία, όπως και να το κάνουμε, με συγκινεί ιδιαίτερα αυτό. Αν κάνεις το λάθος και ψωνιστείς, έχεις χάσει το 50% της καλής σου υποκριτικής. Τόσο απλά.
2: Έχεις τελειώσει. Να συμβαίνει.
1: Βεβαίως. Φυσικά το έχω δει.
2: Είναι επάγγελμα υποκριτική, είναι ένα απλό τάξιμο σε κάτι.
1: Είναι και τα δύο.
2: Ασκητική, μοναχισμός.
1: Και αυτό και πράγματα, ναι, που κάνεις για το όργανό σου, πράγματα που θα στερηθείς ή είναι πάρα πολλές φορές που θέλω μετά την παράσταση να πάω να καθίσω μέχρι τις 3 το πρωί και να τα πούμε με τους φίλους, αλλά δεν το κάνω. Δεν το κάνω γιατί όταν την άλλη μέρα έχω γύρισμα και πρέπει να ξυπνήσω 6-6.30 το πρωί, δεν το κάνω.
2: Αλλά αισθησίες χρειάστηκε να κάνεις. Να μην τρως πολύ.
1: Κοίταξε,
2: να τρως
1: εννοείται
2: πολύ,
1: αυτό. Να μην τρως πολύ. Βέβαια, τα προσέξεις αυτά. Το αλκοόλ, το τσιγάρο, όλα αυτά για τη φωνή, φυσικά.
2: Εντάξει,
1: φυσικά.
2: Δεν το κάνουν όλοι. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι παραδομένοι στις αδυναμίες.
1: Είναι επιλογές όμως αυτές, έτσι. Ναι. Παραδομένη είμαι και εγώ στη δική μου αδυναμία, που είναι η δουλειά μου και τα παιδιά μου. Και αυτό μια αδυναμία είναι, αλλά.
2: Κατερίνα, δεν ξέρω αν κάνω λάθος τώρα, διόρθωσέ με. Έχω την εντύπωση όμως ότι η μεγάλη σου απήχηση στο τηλεοπτικό κοινό έγινε με αυτή τη σειρά την περίοδο της πανδημίας, της μέλισσας του Λευτέρη Χαρίτου. Ίσως επειδή ήμασταν κλεισμένοι όλοι στο σπίτι, ήταν το σύριαλ που είδαμε μετά από πολλά χρόνια.
1: Που πρέπει
2: και
1: να πούμε ότι ο Καραγιάννης επέμενε πολύ για αυτή τη σειρά, έτσι. Ο Καραγιάννης την πίστεψε, ναι, ο Γιάννης ο Καραγιάννης την πίστεψε πάρα πολύ αυτή τη σειρά. Και τα κανάλια του αρνούνταν όλα όταν τους πήγαινε. Του λέγανε τι καθημερινό, δραματικό, εποχής. Α, καμιά κωμωδία έχεις να μας δώσεις. Και όταν έγινε αυτή η τρέλα που συνέβη με τις μέλισσες, βλέπεις μετά τι άρχισε να γινόταν. Άλλαξε το.
2: Ναι, άλλαξε η ιστορία.
1: Άλλαξε η ιστορία της τηλεόρασης. Και θεωρώ, ναι, αυτόν πρέπει να ευχαριστήσουμε πρώτα από όλους.
2: Τον Γιάννη Καραγιάννη.
1: Τον Γιάννη Καραγιάννη, γιατί, ναι, είναι ένα παράδειγμα παραγωγού που δεν είναι ο κακός παραγωγός που θέλει μόνο να βάζει τα λεφτά στην τσέπη, που και αυτό θεμητό είναι. Δεν υπάρχει ενοχοποίηση απέναντι στο χρήμα και ούτε πρέπει να υπάρχει. Αλλά και αυτός που είχε όνειρο, είχε όραμα. Δεν είπε, α, ωραία, θα σας δώσω μια κόμμα. Είπε, αυτό θα κάνουμε. Αυτό θα γίνει. Και φυσικά δεν ήξερε ότι θα έρθει η πανδημία. Δεν είχε προβλέψει κανείς τέτοιο πράγμα. Έτσι. Αλλά και στο Χαρίτο οφείλω φυσικά το γεγονός ότι ήμουν η πρώτη και μοναδική του επιλογή για την τρομερή Μυρσίνη. Πάντα όμως υπάρχουν στο θέατρο άνθρωποι που έρχονται και μου λένε, α, σας θυμάμαι στο Χριστόφορο του Παπακαλιάτη. Πόσο ξεχωρίζατε, ξέρω εγώ, σε αυτό το πράγμα.
2: Και το ότι το κοινό μπορεί μερικές φορές να σε ταυτίζει με το ρόλο είναι κουραστικό. Μπορεί να σε φωνάξει κάποιος με το όνομα της ηρωίδας που παίζει στην τηλεόραση τώρα.
1: Δεν μου έχει συμβεί αυτό. Πάντα ξέρανε, δηλαδή μου λέγανε, α, να σας πω, κυρία διδασκάλου, μπορούμε να πάμε στο μπαμπά μου που θέλει με τη Μυρσίνη μια φωτογραφία. Και εντάξει, αυτό είναι, το καταλαβαίνω, μωρέ, το καταλαβαίνω. Και αυτό σημαίνει ότι έχεις κατορθώσει να μπουν μέσα σε αυτό και να θεραπευτούν, ξέρεις, μέσα από αυτό. Γιατί και η Μυρσίνη, που δεν ήταν ένας θετικός χαρακτήρας, δίδαξε πάρα πολλά πράγματα περνώντας από όλες αυτές τις τυχές, τις τρομερές του χαρακτήρα, έτσι.

0: Κυριακή από τη ζωή της Κατερίνας Διδασκάλου. Είναι ηθοποιός. Η μεγάλη επιτυχία παντού για μένα είναι ότι στα δεδομένα της ελληνικής κινηματογραφίας αλλά και τηλεόρασης, μετά την Ντασόκα Βαδία που ήταν μια φοβερά καλή κακιά, η επόμενη νομίζω ότι ήσουν εσύ.
1: Ναι, αλλά μεγάλο διάστημα. Εδώ υπάρχει μια τεράστια διαφορά, πρόσεξε. Η Ντασόκα Βαδία όμως
0: έπαιζε μόνιμα τον ίδιο ρόλο.
1: Έπαιζε μόνιμα τον ίδιο ρόλο. Πρώτον, δεν ήταν καθόλου σεξι. Τη Μυρσίνη την έβαλαν η Μελίνα και ο Πέτρος, ο Καλκόβας.
0: Οι σεναριογράφοι,
1: να έχει εραστεί. Τη Μυρσίνη έχουμε ζήσει ηρωικές στιγμές. Να γυρίζει, ας πούμε, μελερωμένο το φορέμα της το μαύρο από τη συνέβρεση με τον εραστή και να της λέει τι είναι αυτό που έχει εκεί ο άντρας της και να λέει αχ, γυρνούσα από την εκκλησία και κάτσα σε ένα πεζούλι. Έκατσα σε ένα πεζούλι και λερώθηκα γιατί κουράστηκα.
0: Διαφώνησες ποτέ με κάτι που σκέφτηκαν όχι μόνο σε αυτή τη σειρά αλλά και σε άλλες. Με αυτό που σκέφτηκε κάποιο σεναριογράφος για σένα ή με αυτό που σε καθοδήγησε να κάνεις ένα σκηνοθέτης?
1: Φυσικά και έχω ξεφύγει έξυπνα πολλές φορές.
0: Τι κάνεις?
1: Κάτι κάνω εκεί, χρησιμοποιώ τα μέσα μου πλέον, έχω και πείρα. Στην προκειμένη περίπτωση στον Πέτρο και με την Πέτρο και μιλούσαμε πάρα πολύ. Και το λέω αυτό έτσι ως ένα μεγάλο μπράβο, διότι άκουγαν. Άκουγαν, γιατί εγώ κάθομαι και γράφω βιογραφία στους ρόλους. Δεν κάνω έτσι μια ηρωίδα ό,τι να είναι όπως έρχεται. Κάνω μια βιογραφία, γράφω με λεπτομέρεια. Τι ζώδιο είναι, πότε γεννήθηκε, με ποιους μεγάλωσε, αν ήταν ορφανή, με πόσα αδέλφια. Και ας μην φαίνεται αυτό στο σενάριο.
0: Τι ζώδιο ήταν η Μυρσίνη?
1: Η Μυρσίνη ήταν Ταύρος. Γήινη, τύπησα.
0: Της πήγαινε, νομίζω.
1: Πάρα πολύ.
0: Σε έχει επηρεάσει αυτή η σύγχρονη επικοινωνία πια μέσω διαδικτύου? Τα social είναι ένα κομμάτι της δουλειάς σου. Ναι, χρειάζεται να πουλάς τον εαυτό σου, δεν ξέρω, να τον παρουσιάζεις?
1: Κοίταξε να δεις, το Instagram είναι. Τα social media τέλος πάντων είναι ένα μέσο στο οποίο μπορείς να επηρεάσεις πολύ ωραία κόσμο, όπως και πολύ αρνητικά, έτσι. Και το σημαντικό είναι να γίνεσαι γνωστός μέσα από κάτι που έχει νόημα και όχι γιατί κάνεις φωτογραφίσεις μόνο με μαγιό, ξέρεις, δείχνεις επίμαχα σημεία του σώματός σου. Γιατί ως μια ηθοποιός της γενιάς μου και ο αριθμός των followers, των περίφημων followers, είναι πραγματικά πολύ καλός. Αλλά εντάξει, ξέρεις ότι πάρα πολλές φορές διαλέγονται ηθοποιοί και σε σχέση με τους followers.
0: Το έχω ακούσει. Ναι.
1: Το έχεις ακούσει αυτό.
0: Είναι κάτι που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.
1: Είναι κάτι που συμβαίνει, όντως.
0: Όχι όμως μόνο στη δική σας δουλειά.
1: Όχι.
0: Και σε άλλες δουλειές συμβαίνει. Και στο ραδιόφωνο ακόμη.
1: Και στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι, ξέρεις, να μην το ξεφτελίζεις πια το πράγμα. Να μην το κάνεις αυτό σκοπό.
0: Πιστεύεις ότι ο σύγχρονος σκηνοθέτης με έναν τρόπο παρακάμπτει τον συγγραφέα και τον ηθοποιό? Δεν έχει συμβεί από ό,τι καταλαβαίνω στην περίπτωσή σου. Έχεις δει όμως παραστάσεις,
1: ναι, μωρέ,
0: στις οποίες ο σκηνοθέτης είναι πάνω από όλους και απ' όλα.
1: Ναι, και εγώ διαφωνώ πολύ με αυτό. Διότι κακά τα ψέματα, στην αρένα με τα λιοντάρια είναι οι ηθοποιοί. Και πρέπει να το σεβόμαστε αυτό. Και φυσικά είμαστε συνάνθρωποι σε αυτή τη δουλειά. Υπάρχει αλληλοσεβασμός, αλλά εγώ πιστεύω ότι ένας καλός σκηνοθέτης είναι αυτός που κάνει και μια καλή ανάγνωση του έργου. Δεν μπορείς, θα σου δώσω τώρα ένα χοντρό παράδειγμα, δεν μπορείς, ας πούμε, στην τραγωδία να λέει ο χορός «χτυπάω τα χέρια μου στη γη και με τα νύχια μου σκίζω τα μαγουλά μου» και να βάζεις το χώρο να κάνει πυρουέτες. Είναι αστείο. Θα πει, δεν ξέρεις να διαβάζεις.
0: Αυτά τα μεγάλα νοήματα, Κατερίνα, που ανακαλύπτει ένας ηθοποιός συνομιλώντας με το ρόλο του, τον κάθε ρόλο, τα αντιλαμβάνεται το κοινό? Δηλαδή αυτό που έλεγες προηγουμένως για μια τηλεοπτική ηρωίδα, είπες εγώ έψαξα τι ζώδιο είναι, από πού προέρχεται,
1: σε όλες.
0: Αυτό το αντιλαμβανόμαστε εμείς που σε βλέπουμε στη σκηνή ή το αντιλαμβανόμαστε και δεν μπορούμε να το κάνουμε λέξεις?
1: Το γεγονός ότι το κάνεις δίνει αυτή την ελάχιστη διαφορά, αυτή την απειροελάχιστη απόχρωση που θα συμβεί σε μια ατάκα, που θα πεις κάτι. Δεν έχει σημασία αν ακούγεται. Αλλά θυμάμαι, ας πούμε, πολύ χαρακτηριστικά που μιλούσαμε με τη Μελίνα ένα βράδυ και της λέω, βρε παιδί μου, αυτή την είδαμε στο 58, αρχίζουμε στην ιστορία της. Στα πολύ νιάτα της το 29 που έγινε το crash αυτό το οικονομικό, μήπως να έχει χάσει τον πατέρα της που ήταν έκλωστο υφαντουργός, ας πούμε, και είχε εργοστάσιο. Και προς τιμήν της η Μελίνα μου λέει, μα τι ωραία ιδέα, βέβαια. Και αυτό μας έδωσε μια πάρα πολύ ωραία σκηνή όπου κάθεται απ' έξω από το δωμάτιο του γιού της, του μικρού, μαζί με την ύφη της, και σε μια της μαλακή στιγμή της λέει, τον βλέπω πολύ να είναι ανταριασμένος, και της λέει μην ανησυχείς, είναι πολύ δυνατός, και λέει και ο πατέρας μου δυνατός ήταν, αλλά μόλις έγινε αυτό και σε μια νύχτα έχασε περιουσία και φίλους, σε εισαγωγικά, κρεμάστηκε στο σπίτι λίγο πριν μας το πάρουνε. Και φοβάμαι ότι και αυτός έχει την ίδια ευαισθησία με τον πατέρα μου. Ήταν ένα πράγμα που έδωσε, ξέρεις, ένα μικρό τουβλάκι στο όλο οικοδόμημα που έκανε αυτή την πολύπλοκη ηρωίδα.
2: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου ρόλος αυτά τα 40 χρόνια, υπάρχει ένας?
1: Μωρέ, εγώ τα αγαπώ πάρα πολύ αυτά που κάνω, πρέπει να σου πω. Βέβαια η Μυρσίνη, εντάξει, ξεχωρίζει στα τηλεοπτικά. Και αυτή η βιολόγος που είχα κάνει με τον Τσαφούλια, το έτερος εγώ.
3: Ελένη, τι συμβαίνει?
4: Δεν είναι τόσο απλό αυτό, πρέπει να συναντηθούμε από κοντά. Μια φορά να πω κάτι και να μην με περάσεις από ανάκριση γίνεται.
2: Στο θέατρο?
1: Στο θέατρο Ιερατό, στην Πόρνη από πάνω.
2: Έχεις αντοχές και για τα επόμενα 15 χρόνια?
1: Ναι, άνετα. Μα ξέρεις, τις αντοχές σου τις δίνει το κοινό, μωρέ. Κακά τα ψέματα. Όταν έχεις ένα θέατρο τίγκα κάθε φορά που το παίζεις, αυτό σου δίνει, δεν σου δίνει ένα τρομερό εφαλτήριο να συνεχίσεις.
2: Δεν βαριέσαι να παίζεις κάθε βράδυ ίδιο?
1: Μα δεν κάνω ποτέ το ίδιο. Μπορεί να μένει το ίδιο το κείμενο, αλλά μου γεννιούνται πάρα πολλά καινούργια πράγματα. Είναι μαγικό. Και το κοινό είναι κάθε φορά.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ρυθμούς για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 1211 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Sky 100,3.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 30 Αυγούστου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην αρχισυνταξία η Μελίνα Σαμαραδέλη, στην επιμέλεια παραγωγής η Σοφία Καλαβρού και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ελένη Μπουλιέρη. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Βίδου. Είμαστε στα 2 λεπτά μετά τις 2 και πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους έως αυτή την ώρα. Συναγερμός ανοιχτά της Κερίνιας στα κατεχόμενα. Επιβατικό πλοίο με 279 επιβάτες ανατράπηκε και βυθίστηκε λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι της Κερίνιας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από αέρα και θάλασσα με σκάφη της ακτοφυλακής και ιδιωτικά πλοία να έχουν σπεύσει στην περιοχή. Μία εβδομάδα πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στρέφει το βλέμμα στη Βόρεια Ελλάδα και προειδεάζει για νέες εξαγγελίες από το βήμα της ΔΕΘ. Στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός κάνει απολογισμό των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη με αιχμή το μετρό της Θεσσαλονίκης και τις επεκτάσεις του προς τα δυτικά, αλλά και τις επενδύσεις ύψους 5,75 δισεκατομμυρίων ευρώ που προωθεί η ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Με μειωμένες τιμές σε περισσότερα από 1.660 προϊόντα μπαίνει από αύριο σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Οι εκπτώσεις φτάνουν έως και το 30% και αφορούν τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής διαβίωσης, αλλά και σχολικά, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Για χειροπιαστή ανακούφιση των νοικοκυριών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Στο μέτωπο της οικονομίας αναβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης με το Πασόκ να κατηγορεί την κυβέρνηση για την αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Θα πούμε στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, τους υπόλοιπους τίτλους όμως για την είδηση, την πρώτη είδηση της, πριν από λίγο που έχει προκαλέσει συναγερμό, έχει σημάνει συναγερμός. Έχουμε ένα πλοίο επιβατικό ανοιχτά στα κατεχόμενα, αναχώρησε από το λιμάνι της Κερίνιας. Την είδηση μας τη δίνει ο Μανώλης Κωστίδης που βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή. Μανώλη.
1: Ναι, ένα καταμαράν που ξεκίνησε το ταξίδι του από την Κερίνια προς την Τουρκία σε απόσταση 3 μιλίων από την Κερίνια αναποδογύρισε κυριολεκτικά, προφανώς λόγω της κακοκαιρίας, αυτό λένε τουλάχιστον οι πρώτες πληροφορίες. Επέβαιναν 279 άτομα. Οι τουρκικές αρχές μέχρι στιγμής ανακοινώνουν ότι έχουν προσεγγίσει και έχουν διασώσει 159 άτομα και βεβαίως αγνοούνται πολύ και τους προσπαθούν να τους βρουν. Έχουν σπεύσει στην περιοχή και ελικόπτερα και σκάφη της ακτοφυλακής και από τα κατεχόμενα αλλά και από την Τουρκία. Το πλοίο το οποίο παρά τις προειδοποιήσεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας επέλεξε να ταξιδέψει προς την Τουρκία και αυτό προκάλεσε αυτό το ναυάγιο, ουσιαστικά, γιατί πραγματικά οι εικόνες είναι σοκαριστικές. Ένα καταμαράν αναποδογυρισμένο στη μέση της Μεσογείου.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί πέρα περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες από τις τουρκικές και από τις κατοχικές αρχές για να σας δώσουμε και τις περισσότερες πληροφορίες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, κυρίες και κύριοι συναγερμός. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Δεν είναι καθόλου καλές οι καιρικές συνθήκες. Είμαστε ανοιχτά της Κερίνιας. Από το λιμάνι της Κερίνιας αναχώρησε το συγκεκριμένο καταμαράν. Με, όπως ακούσετε και το Μανώλη να λέει, με πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Και χθες, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, είχαμε άλλο ένα ναυάγιο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Θα μας τα πει στη συνέχεια η Σοφία Καλαβρού. Πραγματικά όμως αυτή η κακοκαιρία, αυτό το ξαφνικό μπουρίνι, έχει βάψει με αίμα την Κύπρο. Πάμε πίσω στους τίτλους των ειδήσεων. Είμαστε στο θέμα της οικονομίας. Έπρεπε να διακόψουμε, γιατί είχαμε την ενημέρωση από τον Μανώλη Κωστίδη για την τελευταία έκτακτη είδηση. Το Πασόκ, λοιπόν, απαντώντας στην ουσία στη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, λέει ότι εξής: στο μέτωπο της οικονομίας είμαστε. Ο εκπρόσωπος του κόμματος σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι για ζητήματα που έχουν να κάνουν, όπως σας αναφέραμε νωρίτερα, που έχουν να κάνουν με το ιδιωτικό χρέος. Υποστηρίζει μάλιστα ότι στα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καταγράφεται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων. Εκτός συνόρων, για να πάμε στις υπόλοιπες ειδήσεις, ανθρωποκίνητο το έχει εξαπολύσει η ελβετική αστυνομία μετά την αιματηρία ένοπλη επίθεση σε rave party στην πόλη Αράου στη Βόρεια Ελβετία. Μία 22χρονη έπεσε νεκρή και ακόμη 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν άγνωστος ή άγνωστοι, ακόμα δεν είναι σαφές, άνοιξαν πύρ κατά τη διάρκεια της νύχτας στο υποδρόμιο της πόλης. Πίσω στα δικά μας, από αποκόλληση βράχων τραυματίστηκε μια 34χρονη τουρίστρια από την Αυστραλία ενώ κολυμπούσε στο κλέφτικο της Μήλου. Είχε φτάσει στην περιοχή με τουριστικό σκάφος. Τμήματα βράχων αποκολλήθηκαν και έπεσαν στη θάλασσα. Συναγερμό σήμανε το πρωί στο αεροδρόμιο τη Ρόδου όταν αεροσκάφο τη Olympic Air αναγκάστηκε να επιστρέψει λίγο μετά την απογείωσή του. Είχε προορισμό την Κάρπαθο. Ο κυβερνήτη ανέφερε πιθανό μηχανικό πρόβλημα και αποφάσισε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο Διαγόρα. Με μαζικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας απειλεί η Μόσχα, προαναγγέλλοντας νέα κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ενόπλες δυνάμεις έχουν ήδη αρχίσει τις προετοιμασίες, επαναφέροντας τον κίνδυνο ενός νέου κύματος επιθέσεων στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας. Στα αθλητικά για το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες παίζει απόψε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει στις 9 το βράδυ τη Γαλλία στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης που διεξάγεται στην Ιταλία. Στο ποδόσφαιρο συνεχίζεται η δεύτερη αγωνιστική της Super League. Στις 7.30 παίζουν Άρης Όφη, στις 8.15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ενώ στις 9 αρχίζουν οι αναμετρήσεις Αστέρας Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά. Οπότε το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Αναλυτικότερη πρόγνωση του καιρού στο τέλος του μαγκαζίνου από τον μετεωρολόγο μας τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Εδώ λοιπόν αυτές ήταν κάποιες από τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Να δούμε μία-μία, να τις κωδικοποιήσουμε πάντα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Είμαστε στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο επιτέλειο του Πρωθυπουργού μπαίνουν τελευταίες πινελιές για τις εξαγγελίες. Ήδη κάποια πράγματα άφησε χθες να νοηθούν η Γιώργο Παπακοσταντίνου ο Πρωθυπουργός. Και σήμερα μέσα από αυτήν την ανάρτηση φαίνεται ότι προειδεάζει για μέτρα που αφήνει να εννοηθούν. Θα έχουν και άλλες εκπλήξεις.
2: Ναι, όπως το λέγαμε και χθες από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑ, υπάρχουν δύο μέτρα έκπληξη τα οποία ούτε έχουν περιγραφεί ούτε έχουν μπει στη δημόσια σφαίρα. Είναι μέτρα τα οποία προφανώς τα κρατάει στο μανίκι του ο Πρωθυπουργός για τη βραδιά στο Βελίδιο, αλλά σήμερα στην ανάρτησή του και μάλιστα στο κλείσιμο της ανάρτησης λέει ότι προβλέπεται ένα πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι το δεύτερο σήμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που δίνει ο Πρωθυπουργός. Θυμίζουμε ότι από την Κοζάνη είχε προαναγγείλει τη μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές και πάνω από τα 950 ευρώ που ήταν ο στόχος για το 2027.
0: Τώρα θα δούμε στη συνέχεια και τις αντιδράσεις, θα δούμε και τι πάνε οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Ξέρουμε όμως, για να σε αποδεσμεύσω κιόλας για να συνεχίσει το ρεπορτάζ σου για το βράδυ, ξέρουμε σε ποιες κατηγορίες στρέφεται, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες. Μέχρι τώρα δηλαδή τι μπορούμε να καταλάβουμε, ενδεχομένως να καταλάβουμε.
2: Ξέρουμε ότι θα αφορά οικογένειες με παιδιά, ξέρουμε ότι θα αφορά στους συνταξιούχους, ξέρουμε ότι θα αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη μεσαία τάξη ευρύτερα, ξέρουμε ότι θα αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνεπείς όμως. Αυτός είναι ο επιθετικός προσδιορισμός που χρησιμοποιούν κατά κόρον όλα τα κυβερνητικά στελέχη για το κομμάτι των τεκμηρίων, τα οποία δεν θα εξαφανιστούν, όμως θα υπάρξει μια προσαρμογή σε όσους, όπως μου έλεγε νωρίτερα κυβερνητικός παράγοντας, έχουν αποδείξει μετά την νομοθέτηση των τεκμηρίων ότι έχουν μια κατεύθυνση προς τη φορολογική συμμόρφωση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κ. Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας εδώ στον ΣΚΑΕ και ακολουθώντας και την τακτική και αυτό που έχουμε ακούσει τελευταίες ημέρες και από την πλευρά του Πρωθυπουργού και το ότι ό,τι έχει δεσμευτεί να πράξει, το έχει πράξει και ότι δεν μπορεί να πράξει, δεν το προαναγγέλει, στην ουσία στοχοποιώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Καραγκούνης λοιπόν σήμερα είπε ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει πράγματα που τελικά δεν έχουν αντίκρισμα στην καθημερινότητά του. Προανήγγειλε σημαντικά μέτρα στήριξης από την 1η Ιανουαρίου του 27, όπως θα τον ακούσετε να λέει, για ελεύθερους επαγγελματίες, όπως μας είπε τώρα και ο κ. Παπακοσταντίνου, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνταξιούχους, τονίζοντας ότι στόχος είναι κάθε Έλληνας να δει κάτι στο πορτοφόλι του.
3: Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ποια μέτρα θα ισχύσουν από 1η-1η-27, σημαντικά μέτρα στήριξης, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνταξιούχοι. Κάθε Έλληνας ο στόχος είναι να δει κάτι στο πορτοφόλι του. Ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει πράγματα τα οποία τελικά δεν έχουν καμία αξία και καμία σημασία, διότι έρχονται και ανατρέπονται. Και εμείς έχουμε τα ηχέγγυα της σοβαρότητας και της ασφάλειας, διότι οι πολιτικές μας έχουν ένα αναπτυξιακό πρόσημο. Ο Πρωθυπουργός ξέρει τώρα ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Τελειώνει υπό μία έννοια και η καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού, αλλά και τα έσοδα του τουρισμού. Θα έχει λοιπόν ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο.
0: Από το ΠΑΣΟΚ τώρα η Βάση Αναστασίου βάζει ψηλά στην ατζέντα της δεύτερο στεγαστικό με έμφαση στην κοινωνική κατοικία και στους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση.
4: Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει στα σοβαρά με το πρόγραμμά του, με τις προτάσεις τους. Εμείς στη ΔΕΘ, εκεί που θα επικεντρωθούμε, πέρα από το στεγαστικό που ήδη έχουμε προτείνει, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τις κοινωνικές κατοικίες, για περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση, ώστε να μειωθούν τα ενίκια. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα με το νόμο 3869 του 10, που σε πολύ δύσκολες συνθήκες και με όλα τα κόμματα τότε απέναντι, είχε κατοχυρώσει την προστασία της πρώτης κατοικίας.
0: Και τέλος, να δούμε από την πλευρά της Ελλάς. Στη Θεσσαλονίκη, με ένα ολιστικό και απολύτως κοστολογημένο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, θα ανέβει η Ελλάς, σύμφωνα με την αναπληρώτρια τομεάρχη εργασίας του κόμματος, Νεκταρία Ελευθερία Αγγελάκη.
5: Ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και κανονικά θα παρουσιάσει ένα σχέδιο ολιστικό παραγωγικής ανασυγκρότησης και διαφορετικού μοντέλου διακυβέρνησης της χώρας. Αυτό το σχέδιο θα είναι απόλυτα συνεκτικό, απόλυτα κοστολογημένο και σεβόμενο τους δημοσιονομικούς κανόνες τους ευρωπαϊκούς και της χώρας, και ταυτόχρονα θα μου επιτρέψετε να πω, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια κοινωνική ακινησία. Δεν είναι ότι θα έρθει ο Αλέξης Τσίπρας και θα παρουσιάσει και θα λέει, νούμερο ένα θα σας δώσω αυτό. Θα παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης του τόπου.
0: Η πολιτική αντιπαράθεση έχει στο τραπέζι πάνω τα της οικονομίας. Από αύριο Δευτέρα, λοιπόν, να πάμε και εμείς σε αυτό το κομμάτι της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι. Από αύριο Δευτέρα μπαίνουν στα ράφια νέες μειωμένες τιμές σε περισσότερα από 1.660 προϊόντα, τρόφιμα και βασικά είδη. Το μεγάλο στοίχημα είναι όμως αν αυτή τη φορά οι μειώσεις θα γίνουν πραγματικά αίσθητες στο ταμείο. Αυτό λέει ο κόσμος. Γιατί πολλές φορές οι καταναλωτές, όπως καταγγέλουν, ακούν για μειώσεις τιμών, αλλά όταν φτάνει η ώρα του λογαριασμού, η διαφορά που βλέπουν είναι μικρή. Πάμε στον Πειραιά. Η Μέρη Τούμπα έχει κάνει ρεπορτάζ από το πρωί, έχει μιλήσει με κόσμο και να δούμε πώς περιμένουν αυτές τις μειώσεις. Αν το θεωρούν ότι είναι μέρη όντως μια πραγματική ανάσα ή αν είναι δύσπιστοι μέσα σε τέτοιες, απέναντι σε τέτοιες πρωτοβουλίες.
6: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Να πούμε γενικά και αρχικά πως η μείωση, η μέση μείωση υπολογίζεται στο 7%. Η πρωτοβουλία, όπως είπες και εσύ, αφορά βασικά είδη διατροφής καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, μια σχέση κοινάνε και τώρα και τα σχολεία και είναι αρκετά φορτωμένες οι οικογένειες, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Και αύριο, μέχρι αύριο, βασικά αναμένεται να υπάρξει και μια περαιτέρω διεύρυνση της λίστας, στην οποία συμμετέχουν 90 προμηθευτές, 12 σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Στα ράφια επίσης θα υπάρχει ειδική σήμανση για να μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα και να τα επιλέξουν σε περίπτωση που θέλουν, ενώ θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Όπως είπες και εσύ, εμείς μιλήσαμε με αρκετούς καταναλωτές, οι οποίοι μας λένε πως ναι, μεν χαιρετίζουν αυτή την πρωτοβουλία και κάθε πρωτοβουλία που μπορεί να ανακουφίσει την τσέπη τους. Αναμένουν όμως να διαπιστώσουν αν πράγματι θα υπάρξει ουσιαστική διαφορά, καθώς κάνουν λόγο όλοι για μεγάλη ακρίβεια. Πολλοί βέβαια μας λένε πως δεν είναι αυτό που περιμένουν. Άλλοι θέτουν το θέμα του ΦΠΑ, ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Άλλοι λένε πως πρέπει να ανέβουν οι μισθοί, ότι ναι, μεν το περιμένουν, αλλά δεν είναι σίγουροι πως θα τους βοηθήσει, πως θα δουν κάποια αισθητή διαφορά στην τσέπη τους, Χριστίνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μέρη Τούμπα, κυρίες και κύριοι, από τον Πειραιά, μίλησε με τον κόσμο. Εδώ στον Sky μίλησε ο Υφυπουργός Ιστορικών, ο κ. Πανάκης. Αναφέρθηκε στην αποτελεσματικότητα του μέτρου και κυρίως, όπως τον ακούσετε να λέει, στο αποτύπωμά του στο ράφι. Εδώ είναι και η συζήτηση για τις νέες μειώσεις τιμών.
7: Μια πρωτοβουλία που θα ξεπεράσουν τα 1.600 προϊόντα, 1.660 και πλέον κωδικοί, και θα έχουμε μειώσεις τιμών που θα φτάσουν μέχρι και 30%. Εδώ πρέπει να δούμε και τις κατηγορίες προϊόντων. Τα είδη πρώτης ανάγκης, έχουμε τα σχολικά είδη. Η πρωτοβουλία είναι από 2 έως 4 μήνες. Έχουμε μεγαλύτερη αποδοχή στο να έρθουν προϊόντα από αυτά που περιμέναμε. Θα υπάρχουν 2 τρόποι ενημέρωσης των καταναλωτών. Πρώτος τρόπος είναι μέσα από την ειδική σήμανση που θα υπάρχει στο ράφι,
8: αυτό
7: και δεύτερον
8: ρώτησα,
7: μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει, που θα μπορούν να γνωρίσουν οι καταναλωτές ποια είναι αυτά τα προϊόντα.
0: Ας μείνουμε λοιπόν στους καταναλωτές. Ο Απόστολος Δραυτόπουλος βάζει τον πύχη εκεί που τελικά κρίνεται κάθε τέτοια πρωτοβουλία στην τιμή του προϊόντος στο ράφι. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος και σημειώνει το εξής: ότι δεν έχει σημασία αν θα συμμετέχουν 10, 20 ή 30 επιπλέον κωδικοί, αλλά αν αυτοί οι κωδικοί έχουν χαμηλότερες τιμές από αυτές που κατεγράφησαν, για παράδειγμα, το Σάββατο.
9: Το Υπουργικό Συμβούλιο μας είπαν ότι θα είναι 750 κωδικοί προϊόντων, συν 300 κωδικούς σχολικών προϊόντων και 100 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας στην συμφωνία η οποία έγινε υπό την Προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης στο Μέγαρο Μαξίμου, ήταν ότι δεν θα συμμετέχουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και τα σχολικά. Τι μας πειράζει μας ως καταναλωτές, να συμμετέχουν όλα. Και ας είναι και 10 και 20 και 30 χιλιάδες κωδικοί. Το θέμα είναι ποιο. Το θέμα είναι να δούμε χαμηλότερες τιμές την Δευτέρα από αυτές που αγοράσαμε το Σάββατο.
0: Η ακρίβεια όμως δεν σταματά στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Σταθερή πίεση στον οικογενειακό προπολογισμό ασκούν και τα καύσιμα, με την αμόλυβδη να κινείται και πάλι κοντά στο 2 ευρώ το λίτρο και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως οι Κυκλάδες να ξεπερνά κατά πολύ τα 2 ευρώ το λίτρο. Η πρόεδρος Ενώσης Βενζινοπολών Αττικής, η κυρία Μαρία Ζάγκα, μίλησε εδώ στον Sky.
8: Παρασκευή ήταν η τελευταία μου αγορά και πουλάω αμόλυβδη 1,99,9. Απλό πετρέλαιο 1,92,9. Πράγματι, η επιδότηση που δώσανε τα δηληστήρια και η κυβέρνηση βοήθησε. Θα πάρουμε πάλι την επιδότηση το Σεπτέμβριο και τα πράγματα δεν έχουν ηρεμήσει. Μία δήλωση από τον Τραμπ κάνει μπαμ το βαρέλι.
0: Εκτός συνόρων τώρα είμαστε, κυρίες και κύριοι, να βγούμε, γιατί είχαμε στην Ελβετία συναγερμό μετά από ένα περιστατικό το οποίο ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί περί τίνος πρόκειται. Σίγουρα ήταν πυροβολισμοί. Η Βάνα Κουτρουλού είναι μαζί μου στο στούντιο. Σίγουρα έγινε κατά τη διάρκεια ενός rave party κοντά στη Ζυρίχη όλα αυτά. Πολλά τα θύματα, δεν ξέρω αν τώρα πια έχουμε καλύτερη εικόνα, Βάνα.
10: Αυτά που ξέρουμε είναι τα εξής δεδομένα. Είναι ότι μία 22χρονη κοπέλα έχει σκοτωθεί, έχει χάσει τη ζωή της. 5 ακόμη άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από αυτή την ένοπλη επίθεση στο υπαίθριο πάρτι μουσικής rave στην περιοχή, στην πόλη Αράου, στην Ελβετία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ακόμη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη ή τους δράστες. Δεν γνωρίζουμε από την ενημέρωση τουλάχιστον που υπάρχει από την αστυνομία.

0: εντοπισμού και σύλληψης του δράστη ή των δραστών, και μέχρι τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση του εντοπισμού και το ανθρωποκυνηγητό από τη Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών. Συμμετέχει σε αυτές τις έρευνες και ένα ελικόπτερο Super Puma του Ελβετικού Στρατού. Είναι σε πλήρη εξέλιξη ακόμη όλο αυτό το ανθρωποκυνηγητό, αλλά και η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες.
1: Είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πέριξ του συμβάντος?
0: Πέριξ του συμβάντος. Ναι, όπως και επίσης και η σύσταση προς τους ανθρώπους που ήταν είτε αυτόπτες μάρτυρες είτε έχουν κάποιο οπτικό υλικό από κινητά, όλοι αυτά να δοθούν στην αστυνομία, στις αρχές, προκειμένου να υπάρχει μια πιο γρήγορη διαλεύκανση της υπόθεσης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάνα. Θα συναντήσουμε και στη συνέχεια του μαγκαζίνου. Πάμε τώρα στη Μήλο. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Μία γυναίκα, τουρίστρια από την Αυστραλία, τραυματίστηκε στο κλέφτικο. Πώς, θα μας πει η Γεωργία Μαυρουδή.
2: Καλό μεσημέρι. Και πρόκειται για μια 34χρονη τουρίστρια η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Κλέφτικο ενώ βρισκόταν στη θάλασσα για μπάνιο μετά από αποκόλληση βράχων. Τώρα η γυναίκα είχε μεταβεί στην περιοχή με επαγγελματικό τουριστικό σκάφος που πραγματοποιούσε περιήγηση από το νησί. Τραυματίστηκε κατά τις πρωινές ώρες και οι πληροφορίες που έχουν, οι πρώτες πληροφορίες που μας ήρθαν, είναι ότι μιλούν για τραυματισμό στην περιοχή μεταξύ Αυχένα και Πλάτης. Να πούμε τώρα ότι η γυναίκα μεταφέρθηκε μέσω του ΕΚΑΒ, την πήγαν στην αρχή στο λιμάνι και μετά στο κέντρο υγείας της Μήλου έχοντας τις αισθήσεις της. Δεν έχουμε ακριβή εικόνα των τραυμάτων της μέχρι στιγμής, αναμένουμε. Παρ' όλα αυτά, η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι είχε τις αισθήσεις της. Τώρα, να πούμε όμως ότι υπάρχει και μια απαγορευτική ζώνη 25 μέτρων στη βάση εκεί στο Κλέφτικο, η οποία απαγορεύει στην ουσία την κολύμβηση, προσέγγιση και κυκλοφορία και επαγκυροβολία μετέπειτα σκαφών σε απόσταση μικρότερη των 25 μέτρων από βράχια και βραχονεσίδες. Οπότε είναι και αυτό ένα θέμα που θα τεθεί επιτάπητος.
1: Άρα υπήρχε προειδοποίηση ενδεχομένως να μην τήρησε αυτή την απόσταση ασφαλείας που μας είπες, ενδεχομένως να ήθελε να πλησιάσει περισσότερο, αν κατάλαβα καλά.
2: Ακριβώς. Είναι κάτι που διερευνάται.
1: Πάνω απ' όλα έχει η εξέλιξη της υγείας της. Κρατάμε αυτό και τα υπόλοιπα. Θα δούμε τι θα βγάλουν οι έρευνες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Και πάμε σε έναν άλλο συναγερμό, κυρίες και κύριοι, που είχαμε το πρωί στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο. Ένα αεροσκάφος Olympic Air, τι έκανε, Σοφία?
3: Ακριβώς, Χριστίνα. Συναγερμός σήμανε λοιπόν σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου, όταν αεροσκάφος της Olympic Air, που είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο, αναγκάστηκε να επιστρέψει έπειτα από αναφορά του κυβερνήτη για πιθανό μηχανικό πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό ήταν μια ένδειξη πιθανής δυσλειτουργίας στο σύστημα λαδιού ενός εκ των κινητήρων του αεροσκάφους. Να πούμε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Διαγόρας, χωρίς να αναφερθεί κάποιο πρόβλημα κατά την προσγείωσή του. Τεχνικοί πραγματοποιούν τους απαιτούμενους ελέγχους, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας έχει ήδη ξεκινήσει από την Αθήνα άλλο αεροσκάφος που θα μεταφέρει τους επιβάτες στον τελικό τους προορισμό το συντομότερο δυνατό.
1: Και πάμε να δούμε τον τραγικό απολογισμό, για να είμαστε ειλικρινείς, το χθεσινό, γιατί σήμερα υπάρχουν φόβοι, έχει να κάνει με την εξέλιξη με το επιβατικό το οποίο έχει βυθιστεί ανοιχτά της Κερίνιας. Πάντως χθες είχαμε έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του.
3: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από το ξαφνικό μπουρίνι και τη θαλασσοταραχή στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου, που είχε ως αποτέλεσμα δύο σκάφη να βυθιστούν. Οι μαρτυρίες και οι περιγραφές είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, κατά την οποία ανασύρθηκαν τα τρία άτομα που επέβαιναν στα σκάφη. Οι κυπριακές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες των αιτιών στο σημείο. Παράλληλα, η πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού δέχθηκε περισσότερες από 357 κλήσεις για άντληση υδάτων και παροχή βοήθειας από Πάφο και Λεμεσό. Να πούμε ότι έπειτα από επικοινωνία και με την Κύπρο έχει υποχωρήσει τώρα η κακοκαιρία. Ωστόσο, 13 περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας είναι ακόμη χωρίς ρεύμα. Πιστεύετε ότι μέχρι το τέλος ημέρας θα έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και επίσης, στο σημείο της τραγωδίας, εκτός από τα αρμόδια κλιμάκια, βρίσκονται και αρχές για να δουν αν υπάρχει διαρροή πετρελαίου από τα σκάφη, γιατί καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να μιλάμε και για μια περιβαλλοντική καταστροφή, αν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Καλαβρού στο ρεπορτάζ. Ξανά πίσω στα διεθνή μαζί με την Βάνα Κουτρουλού. Θα πάμε στο Νεπάλ. Θα δούμε αυτήν την απίστευτη τραγωδία. Αυτό που με συγκίνησε βαθιά σήμερα
0: ήταν μια διάσωση
1: ενός κοριτσιού 6 ετών. Πόσες μέρες ήταν κάτω από τα συντρίμια?
0: Απεγκλωβίστηκε την Παρασκευή, αλλά ήταν περισσότερο από 60 ώρες. Σήμερα έγινε γνωστή

0: η είδηση, γιατί το κορίτσι αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο και αναρρώνει, αλλά την Παρασκευή οι αστυνομικοί, τα σωστικά συνεργεία άκουσαν το κλάμα της και κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν. Παρέμεινε για περισσότερο από 60 ώρες στο κτίριο όπου διαβίωσε, κατοικούσε. Άκουσαν την φωνή της. Η Μανίσα τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο και αναρρώνει και η τοπική αστυνομία προσπαθεί τώρα και να εντοπίσει τους γονείς της ή κάποιους άλλους συγγενείς. Αυτή είναι μία από τις ιστορίες, θα λέγαμε ιστορίες σε θαύματος, ένα θαύμα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα.
1: Αλλά είναι πολύ λίγες.
0: Είναι πολύ λίγες, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή ο αριθμός έχει ξεπεράσει των νεκρών τους 700, έχει ξεπεράσει ο αριθμός των αγνοωμένων τις 3.000. Εστιάζουν αυτή τη στιγμή τα σωστικά συνεργεία, την έρευνά τους σε ένα από τα υδροηλεκτρικά φράγματα στην περιοχή Ρασουάτ, εκεί όπου εκτιμάται ότι είναι περισσότεροι από 100 οι εργάτες οι οποίοι ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί στα έγκατα της γης, στο υδροηλεκτρικό φράγμα. Γενικά η περιοχή έχει πάρα πολλές υποδομές, υδροηλεκτρικές, ενεργειακές υποδομές και συνολικά εκτιμάται ότι περισσότεροι από 900 είναι οι εργάτες αυτή τη στιγμή, οι εργαζόμενοι που αγνοούνται σε αυτές τις υποδομές. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη να επιχειρήσουν, όχι μόνο και του καιρού που έχει αυτή τη στιγμή, μπαίνουν σιγά σιγά οι περιοχές αυτές στην περίοδο των μουσώνων, έχουν ξεκινήσει οι βροχές, αλλά και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος μιας δεύτερης πλημμύρας, ενός δεύτερου πλημμυρικού φαινομένου από αυτές τις λίμνες που έχουν σχηματιστεί ψηλά σε μεγάλο υψόμετρο από τα φερτά υλικά. Πάντα υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος.
1: Μάλιστα. Πάμε στη Βενεζουέλα.
0: Βενεζουέλα. Σήμερα είχαμε κάποιες διευκρινήσεις από την μεταβατική πρόεδρο της χώρας, την Ντέλσι Ροντρίγκες, λίγες ώρες μετά την ανάρτηση, να θυμίσουμε, του Τραμπ, ότι έχει τον πλειοψηφικό πια έλεγχο οι Ηνωμένες Πολιτείες των πετρελαίων, των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας. Σύμφωνα λοιπόν με την Ντέλσι Ροντρίγκες.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
9: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
8: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
9: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
8: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
9: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
12: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
13: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
14: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
15: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
16: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Το τελευταίο διάστημα έχουν ανέβει επικίνδυνα οι τόνοι και η Γερμανία ανησυχεί πάρα πολύ για αυξανόμενες ευρυδικές επιθέσεις σε όλη την επικράτεια και στη Βαλτική θάλασσα. Το είπε και την Παρασκευή ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριν.
19: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε και το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων. Τώρα, τελευταίες εξελίξεις για να πάμε με αυτή την πληροφορία, κυρίες και κύριοι, στις διαφημίσεις. Οι τελευταίες εξελίξεις από το ναυάγιο ανοιχτά τις Κερίνες είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν εντοπιστεί 159 επιβάτες. Το σύνολο είναι 258 και ίσως άλλα 20 άτομα πλήρωμα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Κερίνιας, όπως μας ενημερώνει ο Μανώλης Κωστίδης, έχουν εντοπιστεί 159 επιβάτες. Έχουμε ακόμα γνώμονος. Ο πλοίαρχος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από όσα γνωρίζει και μαθαίνει ο Μανώλης Κωστίδης, ο πλοίαρχος είδε το πλοίο να μπάζει νερά. Να θυμίσουμε ότι είχε πάρα πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Έκανε απότομη στροφή για να επιστρέψει στην Κερίνια και εκεί το πλοίο αναποδογύρισε. Σε λίγο θα τα πούμε στη συνέχεια αν έχει ειδικά. Και σε αυτό το κομμάτι, οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη. Θα γυρίσουμε με τις αστυνομικές μας ειδήσεις. Θα δούμε με έναν ειδικό φρουρό, ο οποίος έχει συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφορης κιόλας διαδικασίας με το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης. Θα δούμε μια απίστευτη προσπέραση στην Κρήτη. Ένας ασυνείδητος οδηγός πάλι στο ΒΟΑΚ. Θα δούμε τι γίνεται με τις πυρκαγιές και Θεσσαλονίκη. Ξυλοδαρμός στα Γιαννιτσά, καταδίωξη εκεί στη Θεσσαλονίκη, θα μας τα πει ο Παναγιώτης Αχλατλής, και ιός Δυτικού Νείλου. Έχουμε κρούσματα και έχουμε και ανησυχία.
20: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής, Disney Editor's Choice. Ιδέα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Ρωμαίος,
1: Ιουλιέτα,
0: από τον Post την Πένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε.
2: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
23: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
24: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Είναι 3 παρα 25 κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή, είναι η πρώτη τελευταία ημέρα του Αυγούστου, οι εξελίξεις πάντα τρέχουν, δεν έχουν ούτε χρόνο, ούτε μήνες, ούτε καλοκαίρια, πόσο δε μάλλον οι αστυνομικές ειδήσεις. Πάμε λοιπόν στο Γιώργο Πρωτοψάλτη, να ξεκινήσουμε Γιώργο από την είδηση που δεν ξέρω, αλλά εξακολουθούν εμένα να με σοκάρουν αυτές οι συμπεριφορές. Ένας ειδικός φουρός έκανε τι και συνελήφθη.
1: Παρενόχλησε ένα 16χρονο κορίτσι, είναι πραγματικά ένα ακόμα περιστατικό που όντως σοκάρει, γιατί το συνέβη όταν η ανήλικη επισκέφθηκε ένα τμήμα ασφαλείας ανώτια προάστια για να παραλάβει την ταυτότητά της. Εκεί υπηρετούσε ο 27χρονος ειδικός φρουρός. Φέρεται να την ακολούθησε με το αυτοκίνητό του όταν αυτή αποχώρησε. Στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την ΟΤΟ Αφροδίτης την προσέγγισε και ξεκίνησε να την παρενοχλεί αρχικά λεκτικά. Το κορίτσι, σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε, επανέλαβε αρκετές φορές την ηλικία της, θέλοντας να τον κάνει να απομακρυνθεί. Δεν έγινε αυτό. Συνέχισε τις ανήθικες προτάσεις και την παρενόχληση και φέρεται ότι επιχείρησε να την αγκαλιάσει. Τον απόθυσε, έφυγε από το σημείο και ενημέρωσε τους γονείς της για όσα εκτυλίχθηκαν. Ο πατέρας της 16χρονης πήγε στην υπηρεσία και προχώρησε σε καταγγελία. Έδειξαν τώρα κάποιες φωτογραφίες οι αστυνομικοί στην ανήλικη και αναγνώρισε το πρόσωπο του 27χρονου. Έτρεξε η διαδικασία, έγινε η σύλληψή του. Δεν είπε κάτι κατά την εξέτασή του, γιατί φαίνεται να διατηρήσει το δικαίωμα της σιωπής ο 27χρονος. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν αν έχει αναφερθεί κάτι, τουλάχιστον ενώπιον του εισαγγελέα, γιατί στους αστυνομικούς δεν είπε κάτι το συγκεκριμένο πρόσωπο. Η κατηγορία της σύλληψης αφορά την προσβολή γεννητήσεως αξιοπρέπειας ανηλίκου. Έχει παραπεμφθεί στο αυτόφορο δικαστήριο, στο αυτόφορο πλημελιό δικείο. Αφέθηκε ελεύθερος, έχει όμως οριστεί τακτική δικάσιμος για τις 7 Σεπτεμβρίου.
0: Υπηρετούσε σε αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας.
1: Σε τμήμα ασφαλείας.
0: Στην περιοχή της Γλυφάδας έγινε το περιστατικό.
1: Σε περιοχή των νοτίων προαστίων, γιατί είναι αρκετά τα τμήματα ασφαλείας. Φαίνεται ότι την ακολούθησε το κορίτσι μέχρι, νομίζω, Παλαιό Φάλιρο. Είναι συγκεκριμένη διεύθυνση, αν δεν κάνω λάθος, δεν γνωρίζω ακριβώς το σημείο που.
0: Μάλιστα. Είχε πάντως, φαίνεται μία.
1: Αλλά πραγματικά είναι ανήκουσα, είναι κάτι το οποίο προκαλεί.
0: Που δεν περιμένει να συμβεί, δεν περιμένει ένα ειδικό ουρό, ένα άνθρωπο που υποτίθεται ότι ο σκοπό και ο στόχο είναι να προστατεύει, να επιτίθεται, γιατί πρόκειται για επίθεση με αυτόν τον τρόπο. Πάμε στην Κρήτη.
1: Ναι, στην Κρήτη λοιπόν, όπου είχαμε και εκεί ένα περιστατικό το οποίο αφορά έναν απίθαρχο οδηγό ουσιαστικά.
0: Μ' αρέσει πως το λες κομψά, απίθαρχος οδηγός.
1: Ναι, είναι πολύ
0: κομψά. Μακάρι να ήμασταν τηλεόραση να δείτε την εικόνα, είναι κάτι
1: είναι
0: που
1: αδικείται. Είναι το βίντεο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου και δείχνει ένα σημείο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης λίγο έξω από τα Μάλια, όπου έχουν τοποθετηθεί τα προστατευτικά κολονάκια ανάμεσα στις δύο λωρίδες. Όταν λοιπόν βλέπει ανοιχτή τη λωρίδα, κάνει ένα απότομο λιγμό, γκρεμίζει τα κολονάκια, κινείται για περίπου 10 δευτερόλεπτα στο αντίθετο ρεύμα, σε ένα ρεύμα το οποίο δεν έχει χώρο για να υπάρχει ένα αυτοκίνητο. Καταλαβαίνουμε γιατί κίνδυνο μιλάμε να προκληθεί, πόσο σοβαρό τροχαίο. Και μετά από 10 δευτερόλεπτα, ενδεχομένως να συναντάει κάποιο αυτοκίνητο μπροστά του, κάνει τον ίδιο επικίνδυνο λιγμό, πάει ξανά τα κολονάκια και επανέρχεται στη λωρίδα του. Υπήρχε ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε κάμερα πάνω του και ήταν πίσω από το συγκεκριμένο οδηγό και κατέγραψε αυτό το περιστατικό. Με αυτό το υλικό θα γίνει μια προσπάθεια και πιθανότατα θα ταυτοποιηθεί, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, για να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του οδηγός. Αλλά είναι μια τρομακτική εικόνα που δεν καταγράφεται πρώτη φορά, τουλάχιστον στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη. Είναι όμως από τις φορές όπου αυτή η οπτική καταγραφή τουλάχιστον θα οδηγήσει έστω σε ένα πρόστιμο, έστω σε μια διαδικασία σχηματισμού δικογραφίας, γιατί πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνα όλα αυτά τα περιστατικά.
0: Και τελευταία είδηση από εσένα, να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα όσον αφορά στα μέτωπα των πυρκαγιών και αν έχουμε και αύριο ή βρισκόμαστε σε συναγερμό λόγω της επικινδυνότητας.
1: Σήμερα μέχρι στιγμής όποιες φωτιές έχουν ξεσπάσει έχουν αντιμετωπιστεί πολύ άμεσα και με τελευταία αυτή στην Προποντίδα στην Χαλκιδική, όπου και εκεί ήταν άμεση κατάσβεση, αυτό το θετικό. Γιατί είναι και σήμερα μια μέρα όπου ένα μεγάλο μέρος της χώρας είναι σε αυτό που αναφέρω εμείς ως καθεστώς Red Code, που είναι μια έξτρα κινητοποίηση και ετοιμότητα για τις αρχές. Να τονίσουμε ότι αύριο ο χάρτης δείχνει στο πορτοκαλί, στον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, Κάρπαθο και Πικάσο. Είναι κάπως καλύτερη εικόνα τουλάχιστον του χάρτη της πολιτικής προστασίας σε σχέση με τα προηγούμενα 24 ώρα. Όμως και πάλι θα υπάρχει μια κινητοποίηση από τις αρχές για αυτές τις περιοχές, όπως προβλέπεται να είναι σε ετοιμότητα Δήμοι και Περιφέρειες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι, με τις αστυνομικές ειδήσεις. Συνέχεια τώρα με τη βοήθεια του Παναγιώτη Αχλατλή. Πάμε βόρεια. Είχαμε λοιπόν ένα επεισόδιο, ένα περιστατικό τα ξημερώματα στα Γιάννητσα. Είχαμε και τραυματία, είχαμε και σύλληψη. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Επεισόδιο λοιπόν σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στα Γιάννητσα με έναν τραυματία και μία σύλληψη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένας 26χρονος γροθοκόπησε άγρια έναν 27χρονο μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν με αποτέλεσμα ο 27χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Ο 27χρονος αρχικά διακομίστηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο 26χρονος, πρέπει να πούμε, ότι συνελήφθη από τις αρχές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προηγήθηκε επεισόδιο σε γνωστό κλαμπ, νυχτερινό κλαμπ της περιοχής, μεταξύ του δράστη και της κοπέλας του θύματος, και στη συνέχεια οι δύο άντρες συναντήθηκαν σε έτερο χώρο για να διαπληκτιστούν. Εκεί φαίνεται πως ο καυγάς έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις με το δράστη να γροθοκοπεί άγρια το θύμα.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο επεισόδιο μικρής έντασης και έκτασης, βέβαια, και ευτυχώς, στην κλειστή δομή στο κλειδί του Δήμου Συντικής Σερών.
2: Έτσι ακριβώς, άλλη μια νύχτα έντασης στην κλειστή δομή που είχε απασχολήσει ξανά τα φώτα της δημοσιότητας την προηγούμενη εβδομάδα με τα εκτεταμένα επεισόδια και τους τραυματίες και τις συλλήψεις φυσικά από την αστυνομία που έχουν σημειωθεί. Δεν μιλάμε για του ίδιου, για τις ίδιες έντασης και έκτασης επεισόδια σε καμία περίπτωση. Είχαμε βέβαια καταστροφές, καθώς τα άτομα που αντέδρασαν στις συνθήκες, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, όπως είχε γίνει γνωστό και τις προηγούμενες ημέρες, έσπασαν ένα σειρμάτινο διαχωριστικό τοίχο, ενώ προκάλεσαν φθορές και σε ηλεκτρολογικούς πίνακες. Σύμφωνα με πληροφορίες από την καταγραφή που έγινε από τις αρμόδιες αρχές, δεν λείπει κάποιο άτομο. Ενώ αφού ολοκληρωθεί η έρευνα, θα γίνουν ασφαλώς και συλλήψεις. Να θυμίσουμε, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια της προηγούμενης εβδομάδας, έχουν στρατοπεδεύσει περιμετρικά του ΚΑΜΠ ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας.
0: Mm-hmm. Και πάμε στην καταδίωξη που είχατε στη Θεσσαλονίκη.
2: Μια άγρια καταδίωξη τα προηγούμενα 24 ώρα στην ανατολική πλευρά της πόλης. Τα στελέχη της ομάδας Ζήτα εντόπισαν τον παραβάτη δικυκλιστή 30 ετών, ο οποίος παραβίασε συναπτά αρκετούς σηματοδότες, ερυθρούς σηματοδότες, παραβίασε διαβάσεις και διασταυρώσεις που δεν είχε προτεραιότητα, με κίνδυνο για τους χρήστες του οδικού δικτύου μέσα στον αστικό ιστό. Έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ πρέπει να σας πω ότι κατάφεραν τα στελέχη της αστυνομίας να τον συλλάβουν όταν αυτός έπεσε με το δίκυκλό του πάνω σε όχημα που έκανε αναστροφή στο δρόμο. Όπως διαπιστώθηκε, ο άνδρας έχει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ το σύνολο των διοικητικών προστήμων που του επιβλήθηκαν ξεπερνά τις 18.000 ευρώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη Αχλατλής. Να μείνουμε λίγο στα της Θεσσαλονίκης, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και αξία αυτή η εθελοντική δράση καθαρισμού που πραγματοποιήθηκε, και δεν είναι η πρώτη, είναι η πέμπτη αντίστοιχη δράση από τον περασμένο Μάρτιο. Καθάρισαν τον Θερμαϊκό. Τι βρήκαν? 366 κιλά απορριμμάτων και 2 πατίνια. Είναι, στο διάστημα αυτό έχουν ανασυρθεί συνολικά 37 ποδήλατα και πατίνια από τον Θερμαϊκό. Θυμάμαι και τηλεοπτικά όταν κάναμε εκπομπή, ήτανε εμφανέστατα, τα έβλεπες, περπατούσες, έβλεπες μέσα στο βυθό να έχουν πετάξει κάποιοι ασυνείδητοι είτε ποδήλατα είτε πατίνια. Πίσω να δούμε το μεγάλο ζήτημα του ιού του Δυτικού Νείλου, κυρίες και κύριοι, και είμαι σίγουρη ότι και αρκετοί και αρκετούς έχει θορυβήσει. Καταρχήν, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν νοσήσει, νοσηλεύονται, οι δήμοι που έχουν μπει σε αυτήν την διαδικασία των ψεκασμών. Τα άτιμα όμως, Σοφία Καλαβρού, καλό μεσημέρι, τα άτιμα είναι εκεί ακόμα και δεν καταλαβαίνουν τίποτα από ψεκασμούς, από ό,τι φαίνεται.
3: Δεν σταματούν. Και δεν νομίζω και ότι θα σταματήσουν μέχρι να πέσουν και υψηλές θερμοκρασίες. Όλο ένα λοιπόν και μεγαλώνει η λίστα με τους δήμους της χώρας όπου καταγράφονται κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για κορύφωση τις τελευταίες ημέρες του μήνα, αλλά και για συνέχιση της δραστηριότητας των κουνουπιών και το φθινόπωρο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Μέσα σε μία εβδομάδα, να πούμε ότι προσθέθηκαν ακόμη 13 δήμοι που κατέγραψαν κρούσματα και πρόκειται πρόκειται για τους δήμους Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοθέης Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου Ταύρου, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, Δίου Ολύμπου, Πιερίας και Χαλκιδαίων. Στην Αττική εντοπίζονται 6 στα 10 κρούσματα της χώρας, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό στους ειδικούς, καθώς ο αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί και δεν το γνωρίζουν είναι πολύ μεγαλύτερος φυσικά, τη στιγμή που 8 στους 10 ωστόσο δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Να πούμε τώρα ότι η μεγαλύτερη ανησυχία είναι φυσικά για τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους και τους ανοσοκατασταλμένους, εκεί όπου οι επιπτώσεις του ιού του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι εντονότερες και μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στον θάνατο. Αναφορικά τώρα και με τα συμπτώματα και με τις επιπτώσεις, έχει μιλήσει σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ.
4: Εάν ένας νεαρός υγιής οργανισμός κολλήσει ιό του Δυτικού Νείλου, ακόμα και αν κάνει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, 99,9% θα αποθεραπευτεί πλήρως, ενώ ένας ηλικιωμένος άνθρωπος με πολλά προβλήματα υγείας έχει αυξημένες πιθανότητες να μην τα καταφέρει. Μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που κολλάει ιό του Δυτικού Νείλου ούτε καν καταλαβαίνει ότι έχει νοσήσει, διότι δεν έχει κανένα σύμπτωμα.
3: Σύμφωνα λοιπόν με τον ΕΟΔΗ, η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων σημειώνεται στην Ανατολική Αττική, με το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος να καταγράφει συνολικά 17 κρούσματα. Στο πλαίσιο αυτό, να πούμε ότι ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή που μας πέρασε έκτακτοι ψεκασμοί σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική από την περιφέρεια. Και για τους ψεκασμούς αυτούς, αναφέρθηκε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ο Πέτρος Πουλάκης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρτέμιδος Σπάτων. Να τον ακούσουμε.
5: Οι ψεκασμοί γίνονται από συμβεβλημένη εταιρεία όλο τον χρόνο, ανατακτά σε χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Ο ψεκασμός δεν έχει σταματήσει να γίνει στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος. Δεν το ξεκινήσαμε τώρα που φαναρώθηκαν τα κρούσματα.
0: Η Σοφία Καλαμπρός στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Και θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, το κεφάλαιο αυτό με μια συμφωνία με τη βοήθεια της Μαρίας Ελληνίκου. Μια συμφωνία που υπεγράφεται αύριο στο Τελαβή με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την άμυνα της χώρας. Μαρία.
6: Χριστίνα, ξεκίνησε η αντιστροφή μέτρηση για την ασπίδα του Αχιλλέα. Όπως είπες και εσύ, αύριο πέφτουν οι υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ και το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας αντιβαλιστικής προστασίας, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει ριζικά την προστασία της ελληνικής επικράτειας απέναντι στις σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα συνδυάζει υφιστάμενες ελληνικές δυνατότητες όπως τα Patriot και μη επενδρωμένα μέσα με ισραηλινά συστήματα διαφορετικού βεληνικού. Θα λειτουργεί με λογισμικό και αυτό είναι πολύ σημαντικό που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, μέσω του οποίου θα εντοπίζονται, Χριστίνα, πιθανές απειλές και θα ακολουθεί η κατηγοριοποίησή τους και η επιλογή του βέλτιστου τρόπου και μέσου κατάρψης. Μάλιστα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στο βήμα της Κυριακής στην ασπίδα του Αχιλλέα, τονίζοντας ότι είναι ένας σημαντικός κρίκος της μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων και μια επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία Τσιλενίκου, κυρίες και κύριοι, με την αυριανή όντως μεγάλη σημασία για την άμυνα της χώρας υπογραφή μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Είναι ο νέος αντιεροπορικός στόλος, ένα έργο ύψους 3,1 δισεκατομμύριων ευρώ και θα ολοκληρωθεί μέσα σε 35 μήνες και όπως καταλαβαίνετε έχει την αξία του δεδομένης και της έντασης, όπως υποστηρίζουν και πολλοί αναλυτές, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα πάμε στην Deutsche Welle, γιατί η ώρα είναι και 48 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Sky 100,3. Πάμε στην Deutsche Welle, οι διεθνείς ειδήσεις και επιστρέφουμε.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Όχι στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε οι Ισλανδοί μετά το δημοψήφισμα. Ανθρωποκυνηγητό στην Ελβετία μετά από φωνική επίθεση σε rave party. Σύνοδο συνεργασίας της Σανγκάης σε μια χρονική στιγμή που θεωρείται σημείο καμπή σε όλα τα βλέμματα στον Πούτιν. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Οι Ισλανδοί είπαν όχι στην επανέναρξη των συνομιλιών για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απορρίπτοντας κατά πλειοψηφία σχετικό δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών συνομιλιών, βάζοντας φρένο στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Σύμφωνα με τα τρέχοντα αποτελέσματα, το 52,5% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ψήφισαν κατά της επανέναρξης των συνομιλιών. Πολλοί εξακολουθούν να φοβούνται ότι μια στενότερη σχέση με τις Βρυξέλλες θα περιορίσει την εθνική κυριαρχία, ιδιαίτερα στον κρίσιμο τομέα της Αλίας. Στην Ελβετία τώρα, μια 22χρονη γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά, μετά από πυροβολισμούς rave party στην πόλη Άραου της Ελβετίας. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα. Στο rave party συμμετείχαν 3.500 άνθρωποι. Στο Μπισκέκ, Τουρκιγιστάν, τώρα διεξάγεται από σήμερα μέχρι 1η Σεπτεμβρίου η Σύνοδος Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, με όλα τα βλέμματα στραμμένα στα ραντεβού του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν στη σκιά της επίσκεψης του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα. Κρίσιμη συνάντηση αναμένεται και με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν για Ουκρανικό και Μαύρη Θάλασσα. Η Αριάννα Φερεντίνου μας μεταφέρει το κλίμα.
9: Ως μέλος του ΝΑΤΟ, η Τουρκία διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τη Μόσχα και το Κίεβο, ενώ υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και αρνείται να ενταχθεί στις δυτικές κυρώσεις. Όμως, το μπαράζ επιθέσεων με ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά 2 τουρκικών εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα προκάλεσε ένταση στις ρωσοτουρκικές σχέσεις, με αποτέλεσμα το τουρκικό Υπουργείο των Εξωτερικών να καλέσει για εξηγήσεις τον Ουκρανό πρέσβη στην Άγκυρα. Όπως φαίνεται, τελευταία η Μαύρη Θάλασσα έχει επιστρέψει στο επίκεντρο της σύγκρουσης, καθώς οι ρωσικές και ουκρανικές επιθέσεις σε λιμάνια και πλοία διαταράσσουν τις μεταφορές σιτηρών. Πούτιν και Ερντογάν πάντως αναμένεται να συναντηθούν στο πλαίσιο της Συνόδου και αναμένεται να συζητήσουν συνεργασίες μεταξύ τους. Πάντως, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ασφάλεια ναυσιπλοεία στην Μαύρη Θάλασσα αναμένεται να κυριαρχήσουν στις συζητήσεις των δύο ηγετών. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
8: Ελλάδα και Ισραήλ υπογράφουν αύριο, Δευτέρα, τη συμφωνία που θα δώσει σάρκα και οστά στην ασπίδα του Αχιλέα. Ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας προηγμένης τεχνολογίας που αναμένεται να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Πάμε στον Γαβρίλη Χαρίτο για τις τελευταίες πληροφορίες.
10: Η ασπίδα του Αχιλέα θα συνδυάζει ισραηλινά συστήματα αεράμυνας που έχουν αποδείξει επί του πεδίου την αποτελεσματικότητά τους. Πρόκειται για τα συστήματα Spike και Barak, τις χερσαίες και πλωτές συστοιχίες του Θόλου και την σφενδόνη του Δαβίδ που λειτουργεί με τεχνολογία λέιζερ. Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ασπίδα του Αχιλέα θα παραδοθεί στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις αναστάδια και σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία σε 35 μήνες από τώρα. Όσο για τη διαδικασία της παραγωγής, η Ελλάδα θα συμμετάσχει κατά 25%. Η σύμβαση θα υπογραφεί αύριο στην έδρα του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνα στο Τελαβίβ από στρατιωτικού παράγοντες των δύο χωρών, χωρίς την παρουσία πολιτικών προσώπων. Για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
8: Τώρα, νέα διατλαντική ένταση προκαλεί δημοσίευμα της Telegraph, σύμφωνα με το οποίο η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει το ζήτημα των νήσων Φόκλαντ ως μέσο πίεσης στο Λονδίνο, προκειμένου το Ηνωμένο Βασίλειο να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% όπως ζητά το ΝΑΤΟ. Από το Λονδίνο, η Ζωή Κατζαγιαννάκη.
11: Αυξήστε τις αμυντικές σας δαπάνες ή αλλιώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επανεξετάσουν τη στάση τους για τις νήσους Φόκλαντ. Αυτό το ρεπορτάζ αναδεικνύεται στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης μετά τις δηλώσεις κορυφαίου Αμερικανού αξιωματούχου στην Telegraph, όπου σε σχετική ερώτηση για το θέμα απάντησε ότι οι συζητήσεις είναι ειλικρινείς και τίποτα δεν αποκλείεται. Σε συνέχεια των δηλώσεων τόνισε ότι η Βρετανία αναμένεται να λάβει ιδιαίτερη προσοχή από το Πεντάγωνο εξαιτίας των υψηλών δυνατοτήτων που έχει. Για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση Τραμπ παρουσιάζεται ως επικεφαλής της κατά τα άλλα συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Στόχος η άμεση αύξηση των αμυντικών δαπανών της Διατλαντικής Συμμαχίας στο 5% του ΑΕΠ μέχρι το 2035. Εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης Μπέρν όμως απάντησε, τόνισε ότι είμαστε απολύτως ξεκάθαροι ότι τα νησιά αποτελούν κυρίαρχο βρετανικό υπερπόντιο έδαφος. Υπενθυμίζεται ότι οι νήσοι αποτελούν ευαίσθητο διπλωματικό ζήτημα μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Αργεντινής όσον αφορά την κυριαρχία τους. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
8: Έκκληση για διεθνή βοήθεια απευθύνει το Νεπάλ μετά τις πλημμύρες στα Ιμαλάια, με τους επιβεβαιωμένους νεκρούς να ξεπερνούν πλέον τους 730. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι το μέγεθος της καταστροφής υπερβαίνει τις δυνατότητες της χώρας. Και μια εβδομάδα πριν από τις κρίσιμες εκλογές στη Σαξονία Anhalt στις 6 Σεπτεμβρίου, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται με 40%, η πρώην καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ καλεί τους πολίτες να υπερασπιστούν ενεργά τη δημοκρατία απέναντι στην άνοδο της AfD, κάνοντας λόγο για ανάγκη να αγωνιστούμε ξανά για αυτή τη γερμανική δημοκρατία. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Πλησιάζοντας προς το τέλος του μαγκαζίνου, να δούμε τι καιρό όχι μόνο θα κάνει σήμερα το υπόλοιπο της ημέρας, αλλά και η εβδομάδα που έρχεται, τι ποδαρικό θα κάνει, Παναγιώτη.
12: Καλό μεσημέρι.
0: Και ο νέος μήνας.
12: Ο νέος μήνας, το φθινόπωρο, πώς θα ξεκινήσει, καλοκαιρινά θα έλεγα. Τυχερή όσοι ξεκινούν τις διακοπές, έστω και τώρα. Η αυριανή ημέρα, λοιπόν, το θερμόμετρο στους 35 με 36 βαθμούς, στην Αθήνα στους 35 βαθμούς. Θα φτάσει οπωσδήποτε στα υπηρετικά και τους 36 βαθμούς. Ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο 6 μποφόρ παραμένει. Ένα βοριαδάκι το οποίο είναι δροσιστικό, δεν θα δημιουργεί πουθενά θέμα. Είναι ευχάριστο μελτέμι του Αιγαίου, ωραία, το οποίο θα μείνει μέρες. Μάλλον Τετάρτη και Πέμπτη μπορούμε να φτάσουμε και τα 7 μποφόρ. Άρα κρατάμε ότι έχουμε ένα μελτέμι σταθερό στο Αιγαίο και ίδια θερμοκρασία. Στην Αθήνα το 35 νομίζω θα είναι όλες τις μέρες. Αν θα πάει κάπου 36, όχι όμως στα ανατολικά του νομού, επειδή θα φυσάει βοριάς και στο νοβοϊκό. Άρα κρατάμε αυτές τις θερμοκρασίες τώρα από πλευράς φαινομένων. Κάποιες μπόρες πολύ λίγες θα τις έχουμε Δευτέρα και Τρίτη σε ορεινές περιοχές. Τετάρτη και Πέμπτη όμως θα είναι λίγο περισσότερες, θα έχει και καταιγίδες δηλαδή και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Κάποιες μεσημεριανές απογευματινές καταιγίδες. Άρα νομίζω το πιο σημαντικό από όλη την εβδομάδα, από τις πρώτες 4-5 μέρες, είναι οι καταιγίδες, ναι, της Πέμπτης στη Βόρεια Ελλάδα. Κατά τα άλλα, δηλαδή και αυτές λίγοι θα τις δούνε. Ο υπόλοιπος, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός παραμένει σχεδόν απόλυτα καλοκαιρινός. Άρα νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο από ένα καλοκαίρι που ήταν σχετικά δροσερό.
0: Ήπιο σε σχέση με, με τα προηγούμενα σε καλοκαίρια. Ναι, και με αυτό που έζησε η υπόλοιπη Ευρώπη.
12: Και αυτό που είδε η Ευρώπη. Αυτό που ζήσαμε, αυτό που ζήσαν οι Ευρωπαίοι φέτος, εμείς τα τελευταία χρόνια κάτι τέτοιο βλέπουμε. Και όχι, δεν μας έδινε κανένα σημασία. Τώρα είναι ένα θέμα συζήτηση όλη την Ευρώπη, ο καύσωνας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παναγιώτη Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, κάνει πάσα στην ουσία στον Νίκο Σταματέλο για τις αθλητικές ειδήσεις.
13: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Δεύτερη αγωνιστική της Super League. Χθες είχαμε δύο αναμετρήσεις. Βόλος Ηρακλής έμειναν στο 1-1. Ο Πανετολικός νίκησε την Καλαμάτα με 2-0. Και σήμερα έχουμε τέσσερις αγώνες. Στις 7.30 ο Άρης υποδέχεται τον Όφη. 8 και 4 θα παίξουν ο Ατρόμητος ΠΑΟΚ. 9 στην Τρίπολη Αστέρας Ολυμπιακός. Και την ίδια ώρα και φυσικά ΑΕΚ. Αύριο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής με την αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε βόλεϊ στους.
0: Αυτό περίμενα να μου πεις. Με αυτό να ξεκινήσεις, αλλά δεν το έκανες.
13: Για το βόλεϊ. Μεσογειακοί αγώνες. Η Εθνική Ομάδα των Ανδρών μετά από 47 χρόνια προκρίνεται στον τελικό. Νίκησε χθες τον ημιτελικό την Ιταλία 3-2 σετ και παίζει απόψε με την Γαλλία. Και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, Λιονέλ Μέση 7-1 νίκησε Ίντερ Μαϊάμι τη Μόντρεαλ. 4 γκολ έβαλε ο ίδιος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και με τον Νίκο Σταματέλο.
14: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
15: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
16: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
15: Σκέψου, πράκτικα.
17: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
18: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
19: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
20: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
18: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
19: Τι
20: αυτό.
21: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
22: Πού πάμε?
21: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
20: Να το, το βρήκαμε πια.
21: Μπράβο.
23: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
24: Συνεργασία.
23: Μυστήριο. Δράση.
24: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
23: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
24: Συνεργάσου με την παρέα σου.
23: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
24: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
23: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
25: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
26: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
27: Δυτικά FM. Το καλύτερο ελληνικό πρόγραμμα στο ραδιόφωνο σου.

0: Δυτικά FM. Το νούμερο 1 στο ραδιόφωνο σου.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απόψε.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Εσείς και εμείς είμαστε ένα. Δυτικά FM 92,8. Είμαστε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια. Και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή, 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
10: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: πως γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Γύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
3: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα παιδιά!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πρακτικά.
8: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Ετών συνελήφθη. Οι αστυνομικοί διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο, καθώς και τι προηγήθηκε του διαπληκτισμού. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 27χρονος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που δέχτηκε από 26χρονο στα Γιάννητσα Πέλλας. Ο 26χρονος συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές. Οι δύο νεαροί φέρεται να είχαν αρχικά φραστική αντιπαράθεση για ασήμαντη αφορμή μέσα σε νυχτερινό μαγαζί των Γιαννητσών, όπου διασκέδαζαν με ξεχωριστές παρέες. Αργότερα οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν εκτός του κέντρου διασκέδασης και δόθηκε συνέχεια στην ένταση. Υπό συνθήκες που ερευνάνονται, ο 26χρονος γρονθοκόπησε τον 27χρονο με αποτέλεσμα ο δεύτερος να πέσει στο έδαφος. Συνελήφθη ο οδηγός μοτοσικλέτας 41 ετών, ο οποίος διέπραξε διαδοχικά 16 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Στη θέα των αστυνομικών, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, ώρα παραβιάζοντας διαδοχικά 7 ερυθρούς σηματοδότες, ενώ εισήλθε 9 φορές αντίθετα σε μονόδρομους. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Στην Αλεξανδρούπολη, 3 άτομα συνελήφθησαν για κυκλοφορία και παραχάραξη νομισμάτων. Πρόκειται για έναν αλλοδαπό και δύο ημεδαπούς, μεταξύ των οποίων ένας ανήλικος. Συνολικά κατασχέθηκαν 182 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, συνολικής ονομαστικής αξίας 9.100 ευρώ, καθώς και μικροποσότητες ναρκωτικών. Η NASA εκτόξευσε σήμερα το νέο διαστημικό τηλεσκόπιο Nancy Grace Roman, ένα έργο κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το τηλεσκόπιο έχει σχεδιαστεί για να διερευνά κοσμικά ενίγματα όπως η σκοτεινή ενέργεια και η σκοτεινή ύλη, ενώ δοκιμάζει τη βαρύτητα σε τεράστιες κλίμακες και αναζητά εξωπλανήτες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών διεκδικεί απόψε στις 9 απέναντι στη Γαλλία το χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σήμερα παίζουν Άρης Όφη στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15 και στις 9, Αστέρας Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά εθρίως θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4, στα ανατολικά και τα νότια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά εθρίως, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
10: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος. Ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας που μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά θα μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Παρέα στο Sky 100,3. Σε αυτή την εκπομπή θα με ακούσετε συχνά να μιλάω βιωματικά. Πριν από αρκετά χρόνια, όταν άκουγα τη λέξη πρωτεΐνη, μου ερχόταν στο μυαλό κάποιοι φουσκωτοί τύποι που ξημεροβραδιάζονταν στο γυμναστήριο. Με τα χρόνια και ενώ άρχισα να γυμνάζομαι και εγώ συστηματικά, πίστηκα και από τους γιατρούς ότι η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη, όχι μόνο σε όσους γυμνάζονται για να χτίσουν, όπως λέγαμε τότε, μυς, αλλά και όπως συνεχίζουμε να λέμε και σήμερα, αλλά και σε όσους δεν γυμνάζονται. Δεν σας κρύβω ότι στην αρχή μπήκα και εγώ στον πειρασμό να πάρω συμπληρώματα πρωτεΐνης. Σε σκόνη, μια συνήθεια που στην πορεία για κάποιο λόγο εγκατέλειψα γιατί δεν είμαι αυτής της καθημερινής. Δεν είμαι πολύ τυπικός δηλαδή στο να πάρω ένα συμπλήρωμα καθημερινά και να το τηρήσω για πάρα πολύ καιρό. Αρκετά χρόνια μετά, σήμερα, ακολουθώντας το ιατρικό ρεπορτάζ, ξαφνικά όλα έχουν αρχίσει να αλλάζουν. Όλοι έχουν αρχίσει να μιλούν για την αξία της πρωτεΐνης. Η χρήση της σε μορφή συμπληρωμάτων έχει απενοχοποιηθεί και έχουμε δει και τα ράφια του σούπερ μάρκετ να γεμίζουν με ειδικά διατροφικά προϊόντα εμπλουτισμένα με πρωτεΐνη. Υπάρχουν ειδικά sections πλέον στο σούπερ μάρκετ για πρωτεΐνη. Όμως τι γίνεται με την πρωτεΐνη από τις τροφές? Μήπως είναι καλύτερα, σκέφτηκα τα τελευταία χρόνια που άρχισα να ξαναγυμνάζομαι συστηματικά, να παίρνω τα γραμμάρια πρωτεΐνης που χρειάζομαι μόνο μέσα από τις τροφές? Αφού συμβουλεύτηκα τον ενδοκρινολόγο μου, το έκανα πράξη. Δεν ξέρω αν πραγματικά παίρνω την πρωτεΐνη που χρειάζομαι, αλλά αισθάνομαι μια χαρά. Έτσι σε κάθε γεύμα έχω πρωτεΐνη. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να περιγράψω τι τρώω, αλλά ας πούμε το πρωί, γιατί ο κόσμος καμιά φορά μπερδεύεται με το τι είναι πρωτεΐνη, πού βρίσκεται πολύ πρωτεΐνη. Γι' αυτό θα το κάνω. Ας πούμε το πρωί, μετά τη γυμναστική μου, θα πιω ένα ποτήρι κεφίρ. Πρωτεΐνη δηλαδή. Μαζί με μία μερίδα φρούτα. Αργότερα, αν πεινάσω, θα φάω 10 αμύγδαλα που είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, αλλά και καλά λιπαρά. Στο μεσημεριανό μου υπάρχει πρωτεΐνη. Είτε μέσα από μια ομελέτα, είτε μέσα από ένα ψητό ψάρι ή κρέας. Δίπλα όμως υπάρχει και ο υδατάνθρακας, που μπορεί να είναι μια μέτρια βραστή πατάτα ή μια πλούσια πράσινη σαλάτα. Το απόγευμα, αν μου λείπει η γεύση του γλυκού, έχω βρει ας πούμε το χουρμά και λίγο κότατζ, που είναι πρωτεΐνη. Και το βράδυ ξανά μια σαλάτα με μια πηγή πρωτεΐνης. Μπορεί να είναι στήθος κοτόπουλο ή κάτι άλλο. Δεν θέλω να σας κουράσω με όλο αυτό. Το τι τρώω, ίσως να μην ενδιαφέρει και κανέναν. Αλλά το πιο σημαντικό που έχω καταφέρει με αυτή τη διατροφή είναι να ελέγξω την πείνα μου. Και είναι μια πραγματική νίκη για μένα, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που του αρέσει το φαΐ και έχω περάσει από διάφορες φάσεις στη ζωή μου όπου δεν μπορούσα να ελέγξω την πείνα μου. Να αισθάνομαι δηλαδή κορεσμό και να μην έχω λιγούρες, όπως παλαιότερα που επειδή κατανάλωνα απλούς υδατάνθρακες, όπως ένα αρτοσκεύασμα, ένα γλυκό, ένα κρουασάν, κατέληγα μετά από λίγο σε κάποιο μίνι υπερφαγικό επεισόδιο. Ήταν σαν να άνοιγε ο ασκός του αιώλου. Είναι μετά σαν να ήθελα να τα φάω όλα. Και δεν καταλάβαινα γιατί συνέβαινε αυτό. Εντάσσοντας την πρωτεΐνη στη διατροφή μου, κατάλαβα και την αξία των καλών σύνθετων υδατάνθρακων, που είναι τα φρούτα και τα ολικής άλεσης προϊόντα, τα οποία τα συνδυάζω με την πρωτεΐνη. Έτσι, χωρίς να το καταλάβω και χωρίς να κάνω πολύ μεγάλη προσπάθεια, υιοθέτησα μια πιο υγιεινή, ας το πούμε, διατροφή. Και μην φανταστείτε ότι το κάνω αυτό με πάρα πολύ επιμονή και τα κάνω όλα τέλεια. Προφανώς υπάρχουν και παρασπονδίες, αλλά ξέρω ότι αποτελούν την εξαίρεση πια και πάντα γυρνάω στη διατροφική μου ρουτίνα. Είχα δύναμη να φέρω σε πέρα στις προπονήσεις μου, κάτι που με έκανε να αισθανθώ καλύτερα. Δηλαδή, πήγαινα στο γυμναστήριο και έβγαινε η προπόνηση. Και λέω, κοίτα να δεις, αυτή η διατροφή αποδίδει. Διαπίστωσα ότι μου ήταν πιο εύκολο να μείνω σε ένα σταθερό βάρος και να ελέγξω το λίπος στο σώμα μου. Και απέκτησα κάτι πολύ σημαντικό για τη δική μου δουλειά, πνευματική διάβγεια, την οποία την είχα χάσει. Υπήρχαν περίοδοι που βούλιαζα σε όλες αυτές τις αμαρτωλές απολαύσεις των υδατανθράκων, που ήταν κατ' εξακολούθηση, και μετά είχα αυτό το foggy brain, όπως λένε και οι Άγγλοι, δηλαδή μια ομίχλη στο μυαλό μου να μην μπορώ να συγκεντρωθώ, να μην μπορώ να λειτουργήσω και να μην μπορώ να γράψω καλά-καλά τα κείμενά μου. Κάνω και ένα άλλο καλό στον οργανισμό μου, το οποίο δεν γνώριζα αλλά το έμαθα πρόσφατα μέσα από το ιατρικό ρεπορτάζ. Με την πρωτεϊνική διατροφή βοηθάω το σώμα μου να γερνά πιο αργά. Αυτό μου είπε τουλάχιστον η κυρία Ψωμά, που είναι μαζί μας σήμερα. Καλησπέρα, κυρία Ψωμά. Είστε γιατρός βιοπαθολόγος και ασχολείστε πολύ με τη διατροφή. Είστε οπαδός, τολμώ να πω, της πρωτεϊνικής διατροφής ή της πρωτεΐνης στη διατροφή, ακόμη και από την εποχή που κανείς δεν μιλούσε τόσο πολύ και για την αξία της. Σωστά.
11: Ακριβώς όπως τα λέτε, είναι βέβαια, δεν είναι πρωτεϊνική διατροφή. Εγώ είμαι υπέρμαχος της επαρκούς πρωτεΐνης διατροφής και της χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη διατροφής. Αυτό ακριβώς που περιγράψατε πριν, αυτά τα γεύματα που περιγράψατε, ουσιαστικά έχετε βάλει τους σύνθετους υδατάνθρακες, που είναι χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, δηλαδή δεν ανεβάζουν απότομα το ζάχαρο.
10: Να πούμε ποιοι είναι αυτοί.
11: Είναι, από όσο τα είπατε, τα δημητριακά ολικής, το ψωμί ολικής, τα ζυμαρικά ολικής. Η κοινόα που είναι αυξημένη σε πρωτεΐνη, ψευδοδημητριακό, έχει και αυτό, είναι αυξημένο σε πρωτεΐνη και δεν ανεβάζει το ζάχαρο. Είναι τα φρούτα, όπως τα είπατε. Και κάποιες σαλάτες, οι οποίες είναι πιο αυξημένοι σε υδατάνθρακες. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι καλοί υδατάνθρακες που πρέπει να τους βάλουμε στο πλαίσιο της διατροφής μας, διότι αυξάνουν ομαλά το ζάχαρο του αίματος. Και σε συνδυασμό πάντα με την πρωτεΐνη, όπου είπατε πριν, βοηθάει στο να μην αυξηθεί απότομα το ζάχαρο και να μην πεινάμε. Γι' αυτό και νιώθατε πάρα πολύ καλά. Και είχατε ένα σταθερό ζάχαρο αίματος. Αυτό απέδωσε πάρα πολύ σε ενέργεια και σωματική και σε δύναμη, αλλά και σε ενέργεια πνευματική. Γι' αυτό και δεν είχατε αυτό το brain fog, όπως πολύ ωραία περιγράψατε. Δηλαδή, είχατε διάβγεια στο να μπορέσετε να επιτελέσετε όλες τις πνευματικές λειτουργίες της ημέρας.
10: Θα μείνω λίγο στην πρωτεϊνική διατροφή. Δεν θα σας κάνω την ερώτηση που θέλω να σας κάνω τώρα για τις πρωτεϊνικές δίαιτες. Θα την κάνω λίγο αργότερα. Και θέλω να ξεκινήσουμε ουσιαστικά από αυτό που έλεγα. Υπάρχουν νεότερα δεδομένα ότι αυτή η διατροφή που έχει επαρκή πρωτεΐνη, να το πούμε πιο σωστά, στην ημέρα και σε κάθε γεύμα, φαίνεται ότι λειτουργεί αντιγυραντικά. Με ποιο τρόπο?
11: Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η γύρανση ξεκινά από την ενηλικίωση και ειδικά μετά τη δεκαετία των 30 με 40. Εκεί πέρα έχουμε μια σταδιακή πτώση της μυϊκής μάζας, όπου καταλήγει πια μετά τα 50-60 στην λεγόμενη σαρκοπενία. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει και φτύρεται το μυϊκό μας σύστημα, έχουμε τον κίνδυνο αδυναμίας και πια τις πτώσεις στα γυρατιά. Η πρωτεΐνη λοιπόν που μπαίνει, η πρωτεΐνη ενισχύοντας λοιπόν τη μυϊκή μάζα, βοηθάει πάρα πολύ στο μεταβολισμό, διότι είναι ενεργό μεταβολικό όργανο. Βοηθάει πάρα πολύ στο να διατηρούμε τους μύες μεγαλώνοντας, οπότε να αποφύγουμε τη σαρκοπενία. Επίσης βοηθάει στην σύνθεση του κολαγόνου. Το κολαγόνο αποτελείται από μινοξέα, από τη γλυκίνη, την προλίνη και την υδροξυπρολίνη, οι οποίοι είναι η δομική λύθη της πρωτεΐνης. Και μάλιστα, αν έχουμε την πρωτεΐνη στη διατροφή μας και τη συνδυάσουμε με τροφές υψηλές σε βιταμίνη C, αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην ελαστικότητα και την αντοχή του δέρματος, γιατί ακριβώς βοηθάει στην παραγωγή του κολαγόνου. Οπότε άρα, όλοι αυτοί είναι αντιγυραντικοί μηχανισμοί.
10: Δεν κάνει δηλαδή καλό μόνο μέσα στο σώμα, κάνει και στην εμφάνισή μας όλο αυτό.
11: Βεβαίως.
10: Είναι εντυπωσιακό.
11: Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό γιατί φαινόμαστε πιο νέοι καθώς μεγαλώνουμε.
10: Καταλαβαίνω ότι εξατομικεύεται η ποσότητα πρωτεΐνης που χρειάζεται ένας άνθρωπος και δεν θα τολμούσα ποτέ σε μια εκπομπή που ακούνε χιλιάδες άνθρωποι να ζητήσω συνταγές, να το πω πολύ απλά. Αλλά φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ γυναικών και ανδρών, χοντρικά να το πω. Αλλά ένας, για παράδειγμα, ένας υγιής άνδρας που γυμνάζεται συστηματικά, πόσα γραμμάρια πρωτεΐνης χρειάζεται καθημερινά και από ποιες τροφές θα μπορούσε να τα πάρει ιδανικά?
11: Κοιτάξτε,
10: σε καθημερινή βάση.
11: Οι άντρες έχουν πιο ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα λόγω της τεστοστερόνης που έχουν, οπότε θέλουμε περίπου 56 γραμμάρια, είναι ένας μέσος όρος για τον με έναν ενήλικο άνδρα, και για τις γυναίκες είναι 46 γραμμάρια. Αλλά αυτό εξατομικεύεται όσον αφορά τη δραστηριότητα που έχουν. Δηλαδή, στους αθλητές μπορούμε να αυξήσουμε από τα 0,8 γραμμάρια ανά κιλό βάρους που χρειαζόμαστε σε πρωτεΐνη στο 1,2 ελάχιστο γραμμάρια ανά κιλό βάρους. Οπότε μπορεί ο καθένας, ανάλογα με τη σωματική του δραστηριότητα, να πάει σε κάποιον ειδικό και να υπολογίσει τα γραμμάρια πρωτεΐνης που χρειάζεται ημερησίως.
10: Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένας γενικός κανόνας για το πόση πρωτεΐνη, ας πούμε, θα μπορούσαμε να καταναλώνουμε καθημερινά για να είμαστε μέσα στα πλαίσια αυτού που λέτε αντιγυραντικής διατροφής?
11: Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα το 1 γραμμάριο ένα κιλό βάρος που είναι και εύκολα υπολογίσιμο, δηλαδή είμαστε 70 κιλά, να θέλουμε 70 γραμμάρια πρωτεΐνης κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά τα τελευταία δεδομένα είναι ότι αυτή την πρωτεΐνη θα πρέπει να τη μοιράζουμε. Δηλαδή να μην φάμε όλη την πρωτεΐνη μας στο βραδινό, ας πούμε, έτσι, ή στο μεσημεριανό. Ας πούμε, ο γενικός κανόνας είναι ότι πρέπει να έχουμε στα κυρίως γεύματα, δηλαδή στο μεσημεριανό και στο βραδινό, 20 με 30 γραμμάρια ανά γεύμα μας, και στα ενδιάμεσα σνακ 10 με 20 γραμμάρια πρωτεΐνης.
10: Να το πούμε λίγο πιο λιανά για να γίνει κατανοητό. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να είναι στο μεσημεριανό αυτά τα 30 γραμμάρια ή στο βραδινό τα 20-30 γραμμάρια πρωτεΐνης?
11: Το μεσημεριανό, ας πούμε, θα μπορούσαμε να έχουμε από τις ζωικές πρωτεΐνες κάποιο κρέας, κοτόπουλο, ψάρι. Πάντα υπολογίζουμε περισσότερη πρωτεΐνη για τους άντρες, δηλαδή μεγαλύτερη μερίδα. Mm-hmm. Και μεγαλύτερη μερίδα υπολογίζουμε και για αυτούς που κάνουν άσκηση ή για τους πιο ηλικιωμένους, γιατί έχουμε αυξημένες απαιτήσεις σε αμινοξέα. Mm-hmm. Το βράδυ, ας πούμε, θα μπορούσαμε να έχουμε μια ομελέτα που μπορούμε να βάλουμε ένα ολόκληρο αυγό και πολλά ασπράδια μέσα. Εκεί πέρα αυξάνουμε την πρωτεΐνη. Το τυρί, το κότατς που είπατε, αυτό είναι επίσης μια εξαιρετική πηγή ζωικής πρωτεΐνης. Mm-hmm. Και για αυτούς που δεν τρώνε ζωική πρωτεΐνη, γιατί υπάρχουν και αυτοί, θα μπορούσε να είναι κάποιο όσπριο, το οποίο θα το συνδυάσουμε με κάποιο καλό υδατάνθρακα, γιατί έτσι γίνεται η πλήρης πρωτεΐνη, η οποία είναι η πιο ευεργετική για τη μυϊκή σύνθεση. Δηλαδή να συνδυάσουμε, ας πούμε, το λεγόμενο φακόριζο που λέγαμε. Αυτό είναι μια εξαιρετική πηγή φυτικής πρωτεΐνης. Και ενδιάμεσα στα γεύματα, όπως είπατε, ας πούμε, συνδυάζετε εσείς το φρούτο με το κότατζ, ας πούμε. Οπότε έχετε πάντα μια πηγή πρωτεΐνης.
10: Νομίζω ότι οι παππούδες μας ήξεραν τελείως εμπειρικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Δηλαδή αυτό που έκαναν, ας πούμε, στην Κρήτη, σκέφτομαι τώρα εγώ, λίγη γραβιέρα, ας πούμε, ή λίγο ανθότυρο ξηρό με σταφύλι ή με καρπούζι, ήταν το τέλειο σνακ.
11: Εγώ θυμάμαι τον μπαμπά μου που έτρωγε, ας πούμε, φασολάδα με λίγο ατζούγια ή φασολάδα με λίγο παστούρμα δίπλα. Δηλαδή έβαζε το όσπριο με μια ζωική πηγή πρωτεΐνης και αυτό έκανε ένα πλήρες γεύμα.
10: Ακριβώς. Για τα συμπληρώματα θα μιλήσουμε σε μια άλλη εκπομπή, μια άλλη φορά. Και συμφωνώ μαζί σας ότι αξίζει να παίρνουμε την πρωτεΐνη όσο μπορούμε από τις τροφές. Όμως πλέον πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται αν τελικά τα αυγά, το κρέας, τα ψάρια είναι ελεύθερα από τοξίνες και άλλες ουσίες που τα κάνουν ασφαλή για κατανάλωσή τους σε καθημερινή βάση. Το λέω έχοντας στο μυαλό μου μια πρόσφατη επιστημονική μελέτη, που θα το ακούσατε, φαντάζομαι, για τα ελληνικά αυγά και τα υπολείμματα φυτοπαρμάκων που τα βρήκανε σε αυτά.
11: Βέβαια, το πρόβλημα δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό, έτσι, γιατί είναι παγκόσμιο. Δηλαδή, οι τοξίνες συσσωρεύονται μέσω της αλυσίδας τροφής. Σίγουρα τα βιολογικά και τα ζώα που τρέφονται από μικρές φάρμες είναι χαμηλότερα σε επίπεδα τοξινών. Σαφώς και υπάρχουν τοξίνες και στα αυγά και στο κρέας, όπως και στα ψάρια, αυτό που λέμε για τα βαρέα μέταλλα. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι τρόποι που εμείς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, αν αφαιρέσουμε το λίπος και το δέρμα από την πηγή της πρωτεΐνης.
10: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μειώνουμε τις τοξίνες.
11: Βεβαίως. Δηλαδή, το ορατό λίπος και το δέρμα μειώνει τις λιποδιαλύσεις.
10: Δηλαδή, αν βγάλεις το λίπος, ας πούμε, από το στήθος κοτόπουλου ή από τον μπούτι, μειώνεις τις τοξίνες. Ενδιαφέρον.
11: Μία, ας πούμε, το ψάρι, ας πούμε, ο σολομός που φέρεται ένα ορατό λίπος. Μειώνεις όσο μπορείς τις τοξίνες σου. Το δεύτερο είναι να αλλάξουμε τις πηγές πρωτεΐνης, τις φυτικές με τις ζωικές. Δηλαδή τα όσπρια, το τόφου, οι ξηροί καρποί που είναι πηγές φυτικής πρωτεΐνης, με τα αυγά, τα ψάρια και το κρέας. Οπότε να μειώνουμε τις τοξίνες. Επίσης, το ψήσιμο και το βράσιμο σε χαμηλότερες θερμοκρασίες για περισσότερη ώρα μειώνει τα κρυλαμίδια και τις καρκινογόνες ουσίες. Είναι κάποιοι τρόποι που μπορούμε να μειώσουμε τις τοξίνες.
10: Καταλαβαίνω ότι μπορούν να είναι ασφαλείς οι πρωτεΐνες σε κάθε γεύμα, αν τηρούμε κάποιους κανόνες και αν ενδεχομένως προσέχουμε λίγο περισσότερο το πώς ακριβώς διαχειριζόμαστε τα τρόφιμα που έχουν πρωτεΐνη.
11: Και θέλω να αλλάξουμε τη συχνότητα.
10: Ναι, τη συχνότητα είναι πολύ βασικό. Θέλω να πάω σε κάτι που για μένα τουλάχιστον φαίνεται παράδοξο, αλλά νομίζω και η επιστημονική κοινότητα το κρίνει ως παράδοξο. Ακούμε τόσο ευεργετικά για την παρουσία της πρωτεΐνης στη διατροφή μας, αλλά από την άλλη εσείς οι ίδιοι λέτε όχι στις πρωτεϊνικές δίαιτες. Μάλιστα με διορθώσατε στην αρχή που είπα πρωτεϊνική διατροφή. Είναι κάτι που δεν καταλαβαίνουμε καλά. Γιατί το ένα είναι καλό και το άλλο δεν είναι?
11: Κοιτάξτε, η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης είναι αυτό που κάνετε εσείς, που περίπου, ας πούμε, υπολογίζω ότι εγώ στη διατροφή σας μπορώ να έχετε ένα γραμμάριο με 1,2 γραμμάρια ένα κιλό βάρους, το οποίο είναι ένα ασφαλές όριο. Οι υψηλά πρωτεϊνικές δίαιτες, που αυξάνουν πάνω από 2 γραμμάρια ένα κιλό βάρους την ημέρα, Αυτό γίνεται εις βάρος των υδατανθράκων και των λιπαρών, αυξάνουν πάρα πολύ σε ζωικά προϊόντα, με αποτέλεσμα να αυξάνουν και τα κορεσμένα λίπη και τα λιπίδια στο αίμα τους. Και εκεί πέρα αρχίζουν και έχουμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες, επιβαρύνουμε πάρα πολύ το νεφρικό φορτίο, ειδικά σε ανθρώπους που έχουν και κάποια προδιάθεση για νεφρική νόσο. Έχουμε διατροφοϊκή ανοσιορροπία, γιατί έτσι ελείπονται σε φυτικές σύνες, δηλαδή σαλάτες. Δεν έχουμε τα λεγόμενα αντιοξυδωτικά και τις βιταμίνες από τα φρούτα και τα λαχανικά. Και επίσης είναι αυτό που σας είπα, ότι εκεί πέρα έχουν και βάζουν κακή ποιότητα πρωτεΐνης. Δηλαδή, οι πρωτεϊνικές λεγόμενες δίαιτες ανεβάζουν πάρα πολύ το κόκκινο και το επεξεργασμένο κρέας, που συσχετίζεται με καρδιοπάθειες και καρκίνο παχαίου εντέρου. Γι' αυτό και είμαστε κατά των πρωτεϊνικών διατροφών.
10: Νομίζω είμαστε... είστε ξεκάθαροι. Εμένα τουλάχιστον με πείσατε.
11: Έτσι. Υπάρχει αλλά... επαρκούς πρωτεΐνης.
10: Ακριβώς. Σωστά γίνεται όλη αυτή η συζήτηση για την πρωτεΐνη. Τι ανακαλύψαμε για αυτήν τα τελευταία χρόνια που δεν το ξέραμε, για να κλείσουμε με αυτό.
11: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα είναι τα νέα δεδομένα που μιλάμε πλέον ότι η σαρκοπενία έχει αναγνωριστεί ως νόσο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δηλαδή, είναι πρόβλημα μεγαλώνοντας να χάνουμε μυϊκή μάζα. Το δεύτερο είναι ότι έχει αποδειχτεί ότι πρέπει να μοιράζουμε την πρωτεΐνη.

Λέω από την άλλη, γιατί κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, ότι αυτό που ακούσαμε, αν υπερβούμε τις ποσότητες πρωτεΐνης που χρειαζόμαστε ή αν ο οργανισμός μας δεν είναι φτιαγμένος για να σηκώσει εντός και εκτός εισαγωγικών περισσότερα γραμμάρια πρωτεΐνης από όσα μπορεί, η πρωτεΐνη θα μπορούσε να διαταράξει ακόμα και τους δείκτες υγείας. Ακούσαμε, ας πούμε, για τη χοληστερίνη, ακούσαμε για. Έχω ακούσει, ας πούμε, για το ουρικό οξύ, ότι. Και το λένε και πάρα πολλοί γιατροί, ότι επειδή οι άνθρωποι που θέλουν να φάνε πρωτεΐνη επιλέγουν νεαρά ζώα, ουσιαστικά έχουν τις λεγόμενες πουρίνες και αυτό ανεβάζει σημαντικά το ουρικό οξύ. Όπως εσείς, έτσι και εγώ, και κάθε ανθρώπινος οργανισμός είναι διαφορετικός, με ιδιαιτερότητες και παραμέτρους που φαίνονται στις εξετάσεις του καθενός μας, αλλά και στην εκτίμηση ενός επιστήμονα. Γι' αυτό λοιπόν η καθοδήγηση είναι κομβική σημασία όταν θέλουμε να κάνουμε τέτοιες δομικές αλλαγές στη ζωή μας και στη διατροφή μας. Θα οδηγούσατε ποτέ αεροπλάνο αν δεν ξέρατε πώς να το κάνετε? Με την ίδια λογική, δεν κάνουμε του κεφαλιού μας. Ή ό,τι διαβάσουμε, ό,τι δούμε στο TikTok ή οτιδήποτε μας πέσει στα χέρια και το βρίσκουμε ελκυστικό και εύκολο. Οι πηγές πληροφόρησης πρέπει να είναι συγκεκριμένες και πάντα πρέπει να καταλήγουν στην αναφορά ενός ειδικού και τη συμβουλή ενός ειδικού.

ότι αν το σώμα μας είναι το σπίτι που φιλοξενεί την ψυχή μας, πρέπει να τη φροντίσουμε κι αυτή, σαν να ήταν η οικογένεια με την οποία ζούμε μαζί σε αυτό το σπίτι. Βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μόνοι, άλλοι από επιλογή και άλλοι από ανάγκη. Το σημαντικό είναι για όλους μας, ότι είτε ζούμε μόνοι είτε με άλλους, να μην αισθανόμαστε μόνοι. Αυτό μεταξύ άλλων είναι η μοναξιά. Και είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τη μοναχικότητα, μια στάση ζωής που είναι αποτέλεσμα του χαρακτήρα μας ή των βιωμάτων μας. Βέβαια, τα πράγματα αρχίζουν να περιπλέκονται όταν πολλοί από εμάς, για να αισθανθούμε καλύτερα, βαφτίζουμε μοναχικότητα τη μοναξιά μας. Βρισκόμουν προχθές σε μια κοινωνική εκδήλωση και έψαχνα με την άκρη του ματιού μου να βρω την πόρτα να φύγω. Δεν αισθανόμουν καλά. Δεν ξέρω γιατί, τα είχα κάνει όλα λάθος. Πήγα γιατί έπρεπε να πάω και όχι γιατί πραγματικά ήθελα. Σύμπτωση ότι δεν βρήκα κάποιον άνθρωπο να μου κινήσει το ενδιαφέρον και να συζητήσω. Και όλα αυτά που συνέβαιναν γύρω μου πραγματικά μου ήταν παγερά αδιάφορα. Ήμουν ένα ψάρι έξω από το νερό, πώς να το πω. Και αποφάσισα τελικά να φύγω. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναρωτιέμαι, φταίω εγώ ή φταίνει οι άλλοι? Αντί να απαντήσω σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα, επιστρέφω στο σπίτι μου που αισθάνομαι πιο ασφαλής και μετά διαπιστώνω ότι περνάω και μόνος μου καλά, που λέει και το τραγούδι, αλλά με την παγίδα αυτή η μοναχικότητα να μετατραπεί σε μοναξιά κάποια στιγμή. Οτιδήποτε μας δυσκολεύει, οι άνθρωποι έχουμε την τάση να το βάζουμε κάτω από το χαλί. Πολύ φοβάμαι ότι όσον αφορά τη μοναξιά, δεν μας παίρνει να συνεχίζουμε αυτή την τακτική. Η μοναξιά επιστημονικά πλέον αποτελεί βασική αιτία για πολλά νοσήματα, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων, της κατάθλιψης, της άνοιας και του πρόωρου θανάτου. Καλό θα ήταν λοιπόν να την κοιτάξουμε κατάματα και να κάνουμε πράγματα για να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Αυτή η κατάσταση είναι δυστοπική και ιδίως στη χώρα μας, που δεν θα το περίμενε κανείς, έχοντας στο μυαλό την εικόνα της παλιάς γειτονιάς, του καφενείου, του οικογενειακού τραπεζιού, του μεσογειακού μας ταπεραμέντου. Τα πράγματα να είναι τελείως διαφορετικά, περιμένει κανείς στην Ελλάδα, αλλά οι έρευνες δείχνουν άλλα. Πρόσφατη διεθνής μελέτη σε 64.000 ανθρώπους διαφορετικών χωρών και υπήρων, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων, έδειξε ότι όχι μόνο οι ηλικιωμένοι, αλλά και οι άνθρωποι μέσης ηλικίας βιώνουν μοναξιά. Μάλιστα, οι Έλληνες, περισσότερο από πολλούς άλλους, όπου οι δείκτες μοναξιάς στην Ελλάδα έχουν χτυπήσει ταβάνι. Δηλαδή, στον αντίποδα βρίσκονται χώρες όπως οι Σκανδιναβικές, που παραδοσιακά εμείς θεωρούμε τις σχέσεις των ανθρώπων ανύπρακτες και ψυχρές. Μιλάμε για μεγάλο παράδοξο, που όμως εξηγείται από τους επιστήμονες, καθώς λένε ότι η οικονομική αστάθεια, τα ασθενέστερα δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας και η μείωση των παραδοσιακών οικογενειακών δομών μπορεί τελικά να συμβάλλει στην αυξημένη μοναξιά σε χώρες όπως η δική μας. Αντίθετα, η χαμηλότερη αίσθηση μοναξιάς που έχουν οι κάτοικοι στις σκανδιναβικές χώρες ή την Ελβετία, ας πούμε, εκτιμάται ότι οφείλεται στα ισχυρά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και στην κουλτούρα που προωθεί την κοινωνική σύνδεση και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι σαν να τα λέω στον εαυτό μου αυτά για να τα ακούω. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε έναν κόσμο που οι άνθρωποι δεν υπήρξαμε ποτέ τόσο συνδεδεμένοι μεταξύ μας. Όλοι είμαστε σκυφτοί μπροστά από μια οθόνη κινητού τηλεφώνου, αναζητώντας το γιατροσόφι για τη μοναξιά. Αντίθετα, όπως λένε οι ειδικοί, η σύγκριση των όσων βλέπουμε, οι αστραπιαίες ταχύτητες με τις οποίες συμβαίνουν τα γεγονότα, η ευκολία της επιλογής ή της απόρριψης με ένα πλήκτρο και μόνο, μας έχει απομακρύνει πολύ από την ουσιαστική σύνδεση, όχι μόνο στη διαδικτυακή, αλλά κυρίως στην πραγματική, στην κανονική ζωή. Και αν ήταν γνωστή η μοναξιά στη

0: την ηλικία, πλέον η μεγάλη πρόκληση για τους επιστήμονες αλλά και όλους μας αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση της μοναξιάς στους ανθρώπους μέσης ηλικίας.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
3: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
2: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
7: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
7: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
8: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
7: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
8: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
7: Τηλέφωνο 697-3300-961.
8: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
9: Smart και Αρμονία.
10: Αρμονία και Smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Για 7 νεκρούς και 23 αγνοούμενους κάνουν λόγο τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης από την ανατροπή επιβατικού πλοίου ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς το πλοίο επέβαιναν 267 άτομα. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 5 το απόγευμα σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ροπού. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Χειροπιαστή ανακούφιση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του την πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών αφορά μέχρι στιγμής περισσότερους από 1.600 κωδικούς προϊόντων με μείωση τιμών που κυμαίνεται από 5 έως 30%. Στα Χανιά, νεκρή ανασύρθηκε από πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά όπου βρισκόταν για διακοπές με τους γονείς της μια 11χρονη από την Πολωνία. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Κατά διάρκεια διαπληκτισμού μεταξύ ατόμων, ένας άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε συνολικά 4 φορές. Ο άνδρας συνελήφθη. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 27χρονος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που δέχθηκε από 26χρονο στα Γιαννιτσά Πέλλας. Στην Αλεξανδρούπολη, 3 άτομα, μεταξύ των οποίων ένας ανήλικος, συνελήφθησαν για κυκλοφορία και παραχάραξη νομισμάτων. Συνολικά κατασχέθηκαν 182 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, συνολικής ονομαστικής αξίας 9.100 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθούν Μινάς Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλος.
3: Έλα, μετά έχουμε γύρισμα, θα μας στείλουν συνεργείο να μας βγάλει βιντεάκι. Ντεμέκ που λένε και στη Θεσσαλονίκη.

0: κοιμηθείτε το βράδυ, ξυπνάτε! Dream on, Aerosmith, και με το κομμάτι αυτό θα σταματήσω απότομα, αδερφέ, γιατί όταν αρχίσει το σολάρισμα. Ή να τα αφήσω.
1: Θα φρεναρείς.
0: Να τα
1: παίξεις χειρόφρενο.
0: Ναι, να τα αφήσω έτσι.
1: Κάνω ό,τι θέλεις, όπως το νιώθεις.
0: Όπως το νιώθεις. Άστο, γιατί θέλω να την αλλαγή.
1: Αλλαγή το 81, μόνο.
0: Ακούτε Sky τώρα. Φορτώνει, φορτώνει, πάμε.

0: εκπομπή, δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις
0: και δύο τρολ. Ο αρχηγός, ο Πρίτανης, τον τρολ του ομίλου, Νότης Παγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Άξια, απόφυτος του ΙΕΚ Νότης, Σοφία Καλαυρού, εκνάξου ορμόμενη, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η συνάδελφος με ονοματεπώνυμο γημεδικό σύνθημα. Hey!

0: 2-10-48-00-174 2-10-48-00-174. Καλείτε, είναι η Ελένη εκεί. Λέτε ό,τι θέλετε και μας το μεταφέρει. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, πρέπει όμως να πείτε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς όμως δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα. Τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Θέλω να σας αφιερώσω σήμερα το σποτάκι του Ροντινέι. Κουρασμένο, φίλε.
1: Πολύ κουρασμένο, φίλε. Πολύ κουρασμένο.
0: Φρεντάκι, φεύγει.
1: Φεύγει.
0: Πάει στη Σάντος.
1: Πάει στη Σάντος την ομάδα του Πελέ. Που την ενήκει ο Ολυμπιακός.
0: Κουρασμένο, φίλε. 2-1. Το παιχνίδι έγινε στη Λεωφόρο.
1: Στη Λεωφόρο. Είχε παίξει και με Παναθηναϊκό και με ΑΕΚ. Μόνο Ολυμπιακός είχε νικήσει στη Σάντος την ομάδα του Πελέ.
0: Τον είχε πιάσει ο Πολυχρονία και τον είχε τσακίσει στο ξύ. Αείμνηστοι και οι δύο. Ο Κούνελος. Έτσι το λέγανε τον Πολυχρονίο. Επειδή είχε ασπρίσει λίγο, δεν θυμάμαι.
1: Μετέπειτα προπονητής του Ολυμπιακού και ομοσπονδιακός προπονητής.
0: Ο 34χρονος σε full back, μια και το έφερε στη συζήτηση, έτσι τα έχει βρει όλα με την βραζιλιάνικη ομάδα για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Πολύ κουρασμένο, φίλε. Έχει τραβήξει βιντεάκι.
1: Έχει τραβήξει βιντεάκι, πολύ κουρασμένο,
0: φρεντάκι,
1: φίλε.
0: Φρεντάκι.
1: Φρεντάκι και με την απόδοση που είχε, τι extreme, την back. Πολύ κουρασμένο, φίλε.
0: Ναι, είχε πέσει πολύ. Γιατί τα ξενύχτια εδώ. Βαρέθηκε.
1: Περίμενε, δεν ξέρω. Γιατί πέρσι ήταν όντω κουρασμένο.
0: Δεν ήταν καλό.
1: Πέρσι όντως ήρθε και με παραπανήσει και κιλά. Φέτος ήρθε στεγνός.
0: Στεγνός. Ναι, άρα ήταν, το δούλευε.
1: Το δούλεψε, ναι. Από εξτρέμ ξανά είναι back.
0: Νοείς τον Ολυμπιακό.
1: Πολύ καλό.
0: Αλλά και ο Ολυμπιακός του προσέφερε πολλά.
1: Πολύ καλό.
0: Γιατί ήταν ένα παιδί, φτωχό παιδί, έκανε μια νούσια πορεία. Δηλαδή δεν είχε βγάλει λεφτά. Λεφτά. Και ήρθε στον Ολυμπιακό, προσέφερε. Μέχρι, και μέχρι ναι. Το conference πήρε.
1: Και ευρωπαϊκό πήρε, ευρωπαϊκό τρόπιο και λεφτά έβγαλε.
0: Αυτό. Άξι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ήρθε στο Πειραιά και είναι ευλογία. Πόσο ανοίγει η τύχη και χαμογελάς. Και έπαιξε μπάλα, φάνηκε.
1: Απλά έχει τώρα.
0: Έβγαλε λεφτά για την οικογένειά του και όλα αυτά. Προφανώς έκανε τον κύκλο του άνθρωπος.
1: Έχει, ναι, νομίζω έχει κάνει τον κύκλο στον Ολυμπιακό, γιατί είχε και τον τελευταίο χρόνο που δεν ήταν ο παίκτης που ξέραμε. Ναι. Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει συμφωνία λοιπόν με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, αλλά όχι με τον Ολυμπιακό, από τον οποίο απομένει το τελικό OK προκειμένου να ολοκληρωθεί τον deal, καθώς ο ίδιος είχε συμβόλαιο για άλλον έναν χρόνο. Ο Ροντινέι μετά 3,5 χρόνια παρουσίας στο λιμάνι.
1: Περάσαν 3,5 χρόνια.
0: Πήρε πρωτάθλημα, κύπελλο, conference και στο παλμαρέ του είχε 157 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, 12 γκολ και 28 assist. Από ό,τι βλέπουμε τον Ολυμπιακό γενικώς, δεν θα του κόψει το δρόμο, πιστεύω.
1: Όχι, δεν νομίζω. Απλά εντάξει,
0: πρέπει και ο Ολυμπιακός. Αν θέλει να φύγει,
1: κάτι
0: δεν
1: παραπάνω.
0: Δεν θα του κόψει το δρόμο.
1: Κάτι παραπάνω να βγάλει, αφού σου λέει έχει συμφωνήσει με τη Σάντος και δεν έχει συμφωνήσει ακόμα με τον Ολυμπιακό ή Σάντος.
0: Τώρα μου το λέγανε, τώρα. Πιο παλιά με νέο παίχτη του Ολυμπιακού, με πορεία θέλει να φύγει στο εξωτερικό και έφυγε. Και γράφανε, πω, τον πούλησε ο Ολυμπιακός και ήμουν σε μια συζήτηση τώρα. Δεν θα πω τι πρόσωπα και πράγματα, ναυτιλιακή και τον πούλησε. Είχε έρθει εδώ πέρα με το μάνατζερ του και μόνο που δεν έκλαιγε. Σε παρακαλώ, σας παρακαλώ, δώστε με, θέλω να κάνω κάτι, θα του κόψουμε την καριέρα τώρα, νέος άνθρωπος. Και πάμε, εντάξει, του λέει, μπούμε και μέσα.
1: Ναι, να πάρουμε και εμείς κάτι ικανοποιητικό.
0: Δεν θα
1: οικονομήσουμε
0: από σένα τη μεταγραφή, αλλά μπούμε και μέσα. Ναι. Και βρήκαμε μια χρυσή τομή και τον δώσαμε. Και τον δώσαμε και μετά, α, τον δώσανε, τον πουλήσανε.
1: Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει κόσμος που σου λέει γιατί τον έδωσε τον Τζαμόπουλο.
0: Ναι.
1: Και μετά ο ίδιος κόσμος μπορεί να σου πει ήρθε πρόταση και δεν τον έδωσε τον Τζαμόπουλο.
0: Που τώρα σέρνεται.
1: Ναι,
0: κατάλαβα. Δεν τον έδεσε όταν έπρεπε.
1: Ναι.
0: Και τώρα φάτωνε στη μάπα που σέρνεται.
1: Και οι ίδιοι σου λένε.
0: Τάκι.
1: Δεν τον έδωσε που φαίνονταν ότι δεν είναι καλά Τζαμόπουλο. Κατάλαβε. Αυτά είναι.
0: Άντε βγάλε άκρη. Αλλά για όλα αυτά είναι δημοσιογράφοι.
1: Πάντα αυτά είναι δημοσιογράφοι.
0: Γεια σου κουμπάρε από την Κύπρο. Καλησπέρα παιδιά από Κύπρο. Να είστε καλά. Βάλτε και ένα Roadhouse Blues. Τώρα τον τρέλανε στο Νότι. Τον τρέλανε. Γεια σου Δημήτρη. Πέρα. Όπως ρωτάει και η κυρία Βαρσάμι στο Μια Κυριακή από τη ζωή σου, εσείς πότε καταλάβατε ότι είσαι φτιαγμένη από άλλο υλικό? Με χιούμορ.
1: Ναι, γιατί αλλιώς θα είχαμε παρεξηγήσει.

0: λέει τι κάνανε Τούρκοι μοτοσυκλετιστές στην Κομοτηνή.
1: Βεβαίως.
0: Τούρκικα εμβατήρια, σήμα των γκρίζων λύκων. Πάνω σε μοτοσυκλέτες. Παίζανε σε υψηλή ένταση τουρκικά εμβατήρια. Είχαν αποφασίσει να πάνε εκδρομή σε την Ευρώπη με τις μηχανές και τη μαγιά την κάνανε επιστρέφοντας.
1: Α, όχι, στο πήγαινε.
0: Δεν θα επιστρέφανα. Πήγαινα από τη Ρουμανία, κατάλαβες. Την κάνανε στο Έλα, ήταν προκλητικότατη. Το μεσημέρι της Παρασκευής. Ήταν 7 Τούρκοι σύνολο, γιατί έπαιζε ο αριθμός τους. Πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο κατέγραψαν τη διέλευσή τους. Τους είπαν να χαμηλώσουν την ένταση της μουσικής. Ένας από αυτούς απάντησε σχηματίζοντας με το χέρι το χαρακτηριστικό σήμα. Κάνουν και τη μουσούδα. Το χαρακτηριστικό σήμα του παραπέμπει στους γκρίζους λύκους. Τους τραβήξανε βίδα, τους ανεβάσαν στα κοινωνικά δίχτυα. Παρενέβη το τμήμα ασφαλείας Κομοτηνής. Τους εντόπισε, τους προσήγαγε. Δεν έγινε συλλήψεις αγωγή. Για εξακρίβωση στοιχείων και αναλυτικό έλεγχο ταξιδιωτικών εγγράφων και των οχημάτων τους. Λοιπόν, είναι μέλη μοτοσυκλετιστικού συλλόγου ΜΕΔΑ την Κωνσταντινούπολη. Είπαμε, είχε κάνει περιοδία σε ευρωπαϊκές χώρες και επέστρεφε. Υποστήριξαν οι Τούρκοι αστυνομικούς ότι ταξίδευαν νόμιμα και ότι η παρουσία των τουρκικών σημειών στις μοτοσυκλέτες δεν αποτελούσε παράνομη ενέργεια. Σωστό και αυτά. Το θέμα είναι τι κάνεις, πώς το κάνεις.
1: Καλά, φαντάζομαι ότι δεν είναι παράνομο να έχεις τη σημαία της χώρας, αλλά ναι.
0: Δεν είχαν κάτι παράνομο. Είχαν και τα χαρτιά τους, ήταν καθόλου.
1: Μα δεν ήταν αυτό.
0: Αλλά το θέμα είναι τι κάνεις, πώς το κάνεις.
1: Βέβαια, όπως είχε, πει και μια ψυχή, ότι είναι νόμιμο, είναι και ηθικό.
0: Ναι.
1: Ναι. Νόμιμοι ήταν οι άνθρωποι. Ήταν ηθικό αυτό που κάνανε.
0: Ναι, δεν ξαναβγήκε βουλευτής. Τον είχα υπουργό εγώ. Με υφυπουργό πάνω καμένο.
1: Ναυτιλιάς. Έλα.
0: Εμπορικής ναυτιλίας τότε. Γιατί είχε αλλάξει.
1: Μπράβο, ήταν εμπορικής ναυτιλίας.
0: Τώρα έχει γίνει ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια. Έχω ζήσει Γιωργάκη Παπανδρέου που το σπάσε στα μέσα στο Υπουργείο. Το κατήργησε. Και είχαμε το λιμενικό στο Προστασίας Γιώργος Παπανδρέου,
1: ναι.
0: Με υπουργό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Και το άλλο ήταν στο Μεταφορών με υπουργό Άννα Διαμαντοπούλου. Τίτλος. Όταν κατεβαίναν αυτοί στο Υπουργείο, ξεχωριστά ο καθένας,
1: ναι.
0: Περπατάγανε. Λες και οι προηγούμενους που είχαμε τόσα χρόνια δεν ήταν υπουργοί. Περπατάγανε, φίλε, και ήταν σκοτώστε 10. Περπατάγανε και τα σέρνανε τα πούδια τους. Πριγκίπισσα η κυρία Άννα, λόρδος ο κύριε Μιχάλης. Και καθόμαστε το καλάρι μου. Τίποτα, φτύσιμο.
1: Τίποτα.
0: Φτύσιμο, κανονικό. Φτύσιμο. Το είχανε. Δεν σε κατεβαίνανε πάρευγο. Όχι πάρευγο, μην το λέω έτσι. Ότι...
1: Δεν σε βλέπανε στο μέτρο.
0: Κανέναν. Εμείς τώρα, που είμαστε τόσα χρόνια κάτω, είχαμε αλλάξει τους υπουργούς. Σκοτώστε 10. Θυμάμαι όμως μια συνεργάτη της Διαμαντοπούλου ήταν πολύ καλή. Αυτή το κατάλαβε. Άμα έχεις γατόνια γύρω. Και είχε έρθει, μας είχε μιλήσει. Όχι υπουργός.
1: Η συνεργάτης.
0: Ήρθε στο Υπουργείο της πρώτης δύναμης παγκοσμίως στην αυτιλία και ήταν και οι δύο.
1: Τι κάνετε εδώ πέρα. Τι κάνετε, ναι, εσείς εδώ πέρα.
0: Όχι, τι κάνουμε εμείς εδώ. Τι είναι αυτό τώρα εδώ πέρα. Τι αγκαρία είναι αυτή. Αγνό Πασόκ. Τι γελάτε, τι έχει έρθει.
1: Ο Κολεκτάς κάνει σούζες, ο πρόεδρος.
0: Ο φίλος σου.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί.
1: Φήμες λένε ότι όταν ο Τούρκος έκανε τον γκρίζο λύκο με το χέρι, οι Έλληνες απάντησαν δείχνοντας ότι το σκόρ στις ανταπαντήσεις είναι 1-1, όπως είχε ισχυριστεί και ο Φερνάντος Νάβας. Θυμάσαι που έδειχνε το σκόρ.
0: Που έδειχνε τα δάχτυλα.
1: Ναι.
0: Και σου είχε βάλει γκολ, είχε σοφαρίσει ΑΚ. Παίχτη τη ΑΚ ήταν.
1: Ήταν 1-1 το παιχνίδι όταν αποβλήθηκε ο Νάβας.
0: Ναι.
1: Ήταν παίχτη τη ΑΚ. Και επειδή άκουγε γαλλικά από την εξέδρα, απάντησε με γαλλικές χειρονομίες.
0: Και έδειξε το μεσαίο δάχτυλο και τα δύο μεσαία.
1: Και τα δύο.
0: Και
1: ναι.
0: Μετά πήγε ο δικηγόρος και είπε ότι κύριε δεν έκανε άσχημη χειρονομία. Ναι. Έδειξε το σκορ. Όπως θυμάσαι την καρέκλα την πλαστική που σε ποιον την είχαν πετάξει.
1: Στον Ηρακλής Χαλκιδόνα.
0: Και είχε πάει μετά.
1: Στον Εμπέντε.
0: Στον Εμπέντερ, φίλε. Είχε φάει ολόκληρη καρέκλα πλαστική. Την είχαν σπάσει από τον πέτακα, την είχαν πετάξει στην πλάτη.
1: Εν τω μεταξύ, ο τύπος που την πετάει.
0: Μπορώς, ναι.
1: Έχει ανεβεί πάνω στα σειρματοπλέγματα και σημαδεύει τον Εμπέντερ.
0: Ναι.
1: Φαίνεται, δηλαδή υπάρχει πλάνο.
0: Τι να κάνει και ο δικηγόρος, δεν θα έκανε και οι δικηγόροι κλέφτες. Πήγε εκεί στον αθλητικό δικαστή και λέει: Δεν την πέταξε, ναι. Την πήρε ο αέρας, φύσηξε.
1: Την πέταξε στον αέρα, λέει, από αγανάκτηση για την εικόνα της ομάδας.
0: Φύσηξε ο αέρας και την πέταξε πάνω. Καλησπέρα, τι έγινε με το Γουοκαπόπουλο, η Πινελόπη? Τι να γίνει, ακόμα περιμένουμε τις πειθαρχικές. Και από τη EuroLeague. Έχουμε ωραίες εκεί. Γιατί και αυτός κάπως άγαρμα το σταμάτησε. Πήγε στην κόντρα, ρε φίλε.
1: Πολύ, πολύ στην κόντρα και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βγει κερδισμένος από κάτι.
0: Αν δεν κάνουν πίσω οι Αγγελόπουλοι, που λένε ότι δεν θα κάνουν πίσω, δεν πρόκειται, έχει άδικο.
1: Έχει συμβόλαιο
0: και με αυτά που διαβάζω, έτσι. Δεν είμαι ο δικηγόρος του, αλλά νομίζω ότι το έκανε λίγο άσχημα, λίγο άγαρμα, ρε παιδί μου.
1: Να συμφωνήσουμε με τη Στέλλα ότι αν Έλληνες μοτοσυκλετιστές το έκαναν αυτό στην Τουρκία, δεν θα τους βρίσκαμε ποτέ.
0: Ναι, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη τώρα και να παίρναγε με ελληνικές σημαίες.
1: Και να έκανε και τέτοια πράγματα και χειρονομίες.
0: Έκανε χειρονομίες.
1: Ούτε εξάτμιση δεν θα βρίσκαμε.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Έλαντε.
0: Να απαντήσω στην Στέλλα, στην Πινελόπη, συγγνώμη, ότι επειδή με ρώτησε, είναι δύο σκέλη της πειθαρχικής διαδικασίας που ανοίγει η EuroLeague σε βάρος της Dubai BC που τον ήθελε για το World Cup. Μπαίνει και η Dubai στο στόχαστρο.
1: Ναι, εντάξει, η Dubai εύκολα μπορεί να, όπως απάντησε, ότι ο World Cup μας πλησίασε, όχι εμείς το World Cup.
0: Λοιπόν, το πρώτο σκέλος έχει να κάνει με το γεγονός πως η Ντουμπάι προσέγγισε τον παίχτη χωρίς να σεβαστεί τους κανονισμούς που αναφέρουν ότι η προσέγγιση ενός παίχτη πρέπει να γίνει εντός των τελευταίων 60 ημερών της συνεργασίας με την ομάδα του.
1: Δύο μήνες.
0: Ναι. 60 ημέρες. Το δεύτερο σκέλος αφορά τις δηλώσεις του General Manager της Ντουμπάι, Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, ο οποίος υποστήριξε πως η ομάδα έκανε τα πάντα για την απόκτηση του 33χρονου γκάρντ και πέταξε τον μπαλάκι στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν και δηλώσεις, κατάλαβες.
1: Ναι. Αν αυτό που λέει ο Ολυμπιακός, που δεν έχουμε λόγο να το πιστέψουμε, να μην το πιστέψουμε, η πρόταση που έλεγαν ότι αγγίζει τα ζητούμενα του Ολυμπιακού στα 3 εκατομμύρια και ήρθε 600 χιλιάρικα σε στυλ Κοτσόβολου, 300 φέτος, 300 του χρόνου.
0: Τι είναι, λογικό ο Τσάκας είναι από πίσω.
1: Λογικό είναι να πούνε στον Ολυμπιακό, όχι.
0: Έφτασε η Ντουμπάι μέχρι 1,5 εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Αλλά λέει τα λεφτά που έχει προσφέρει στο World Cup είναι 3 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο.
1: Δεν είναι τόσο τελικά.
0: Πώς είναι?
1: Είναι λιγότερο. Προφανώς για άλλους λόγους θέλει να φύγει.
0: Εγώ τόσο διάβασα.
1: Αυτό
0: τόσο
1: έλεγαν στην αρχή.
0: 3 εκατομμύρια για 3 χρόνια. 9 εκατομμύρια σύνολο.
1: Λένε ότι οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι είναι λίγο κάτω από τα 2.
0: Όχι, ρε φιλέ.
1: 1,8.
0: Όχι, ρε φιλέ.
1: 1,8 και προφανώς θέλει να φύγει γιατί καταλαβαίνει ότι.
0: Άλλες ο ψυχισμός. Όχι με τις μεταγραφές που έχει κάνει ο coach Κακιστής.
1: Ο coach Κακιστής.
0: Θα παίζει τρίτη αλλαγή.
1: Μη σου πω και τέταρτη.
0: Εντάξει, το αφήνω τρίτη.
1: Ναι.
0: Όχι, θα αποκλείω να του δίνανε ένα 800 μόνο.
1: Αυτό διάβασα κάτω.
0: Πού?
1: Στα ελληνικά site. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Ντουμπάι. Και γι' αυτό λένε ότι δεν είναι.
0: Μα ήδη δεν μας λέγανε ότι ήταν 3 το έτος.
1: Η πλευρά του Γουόκαπ το ισχυρίζονταν.
0: Ναι. Οι δημοσιογράφοι το γράφανε.
1: Καλά, οι δημοσιογράφοι το γράφανε.
0: Και τώρα η πλευρά του Ντουμπάι λέει ότι είναι 800.
1: Ναι, από το
0: Ντουμπάι. Με την ίδια λογική.
1: Από το Ντουμπάι προ.
0: Από το Ντουμπάι. Πριν ήταν από το Γουόκαπ. Ρε, ανοίξτε κανένα φως να οργανωθούμε. Αποκλείεται να φύγει με ένα 800 μόνο. Και έχει και ελληνικό διαβατήριο για να παίζει στην εθνική.
1: Έχει.
0: Και έχει και μια ωραία χρονιά φέτος. Φίλε, είχε βελτιώσει το σου του πολύ ο Γουόκα. Βάραγε τα τρίποντα.
1: Είχε
0: ένα μάση που ήταν άστο. Ήταν, δεν τον είχε τώρα.
1: Ήτανε. Ήτανε. Όχι, ήταν.
0: Τελείωνε παιχνίδι και δεν έπαιζαν, είχε βάλει.
1: Όλοι οι αμυντικοί τον έπαιζαν πίσω από το σκριν.
0: Ναι, όλοι τελείωνε παιχνίδι και ήταν σουμίδε πόντου. Ξαφνικά έπαιρνε την μπάλα από το τρίποντο και την πέταγε. Φλουπ.
1: Έβαλε 10 πόντου στο τελικό.
0: Όχι, έκανε το σουτ. Το σουτ ήταν γλυκό, δεν ήταν. Φλουπ.
1: 10 πόντους στον τελικό, ψυχραιμία στις βολές.
0: Αυτό!
1: Εντάξει, ήταν ένας άλλος εντελώς διαφορετικός γόκαπ φέτος.
0: Ρε, σου λέω τα τρίποντα που συνήθως έχουν μια ένταση. Δεν ξέρω γιατί αυτό μου βγαίνει εμένα. Και με σουτέρ και με άλμα και τέτοια. Αυτό το πρώτο, αυτό έκανε. Και κακούσα. Φλουμπ. Τέλος πάντων, δεν είναι ωραία αυτά. Εντάξει. Ο άλλος δεν είναι τυχαίο που τόσοι παίκτες επιλέγουν να πάνε αλλού. Εκτός από το να παραμείνουν στον Ολυμπιακό. Σε κατάλαβα εσένα. Σε κατάλαβα.
1: Σε κατάλαβα, Μαζελάκο, σε κατάλαβα.

0: Και μην ξεχνάμε ότι είχε φοβερό μπίφε με το Σλούκα. Πώς, δηλαδή έβγαζε έρυθρο λευκοσύνη. Και πήγε και του κάνει τη χειρονομία με τα λεφτά.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα είδες, γι' αυτό λέει μεγάλη μπουκιά φάε.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Μεγάλη κουβέντα μη λες.
1: Έχει δίκιο ο Μίλτος από το Τέξας.
0: Έλα ρε Μίλτο, μιλήσαμε προηγουμένως. Έρχεται Οκτώβρη. Έλα ρε Γίγα, έχεις γίνει διάσημος ρε.
1: Ο Έλληνας.
0: Σήμερα το θέμα.
2: Διοσεβίδης.
1: Παράξενος το θέμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Εκείνος ο Έλληνας που άνοιξε την ελληνική σημαία μέσα ήταν για Σοφία πριν κάνει εξάμεινο. Πού είναι?
0: Α. Εδώ θα είναι.
1: Πού εδώ? Εδώ? Πού εδώ?
0: Θα τον έχουν στείλει πίσω.
1: Τον έχουν στείλει?
0: Άρα θα γίνει χαμός.
1: Είναι το εκφραστήριο μεσονυχτίου.
0: Όχι, θα γίνει χαμός. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν ξέρω.
0: Τον συσκευάσανε και τον στείλανε. Μαθαίνω. Βίες που λέμε με τις παραβιάσεις, με τα ντρόνς, με τα F-16, τα δικά τους και αυτά και εκείνα. Το ξέρεις ότι περισσότερες παραβιάσεις τώρα τον τελευταίο καιρό γίνονται βράδυ. Βαθύ σκοτάδι.
1: Επειδή είναι τα ντρόουν.
0: Όχι, και τα F-16. Τα στέλνουν βράδυ. Και κάποιοι λένε ότι παίζει ο Ερντογάν που είχαν πει ότι θα φαρθούμε ένα βράδυ.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Φίλε, κάνουν παραβιάσεις βράδυ που δεν γινόταν ποτέ. Έχει να γίνει πριν τις, τα ήρεμα νερά κουλουπού κουλουπού. Ακούς?
1: Σ' ακούω με τεράστια προσοχή, μηνά μου.
0: Ο Δημήτρης λέει: αν Έλληνες μοτοσυκλετιστές έκαναν εθνικιστικές χειρονομίες στο Σαγκάρι και στο Πολάτλι που είναι και επέτειος τέτοιο μήνα, λέει, από τις μάχες του 21, τι μέλλον θα είχαν. Εντάξει, δεν είμαστε σαν για αυτούς όμως.
1: Ναι, γι' αυτό λέει για μας ότι προσαγωγή και φεγάνε.
0: Γιατί παράκουσα λίγο.
1: Είπες για μας που προσήγαγαν στην Κομωτινή και λέει ο Δημήτρης, οι Έλληνες τι μέλλον θα είχαν.
0: Δεν είμαστε σαν για αυτούς, σου λέω.
1: Δεν είμαστε.
0: Δεν νομίζω.
1: Τι δεν νομίζεις? Θα μας λιπόντουσαν, ε?
0: Οι επίσημες αρχές όχι. Αν ήταν,
1: παιδιά...
0: ήταν εκεί παρακρατική, άλλο αυτό.
1: Παρακαλώ, σταματήστε. Δεν μπορείτε να κάνετε αυτό που κάνετε. Με βγαίνει να σας κεράσουμε ένα μπακλαβαδάκι να ηρεμήσετε.
0: Μπακλαβαδάκι, να ένα μπακλαβαδάκι. Ωραία θα ήταν.
1: Εκμεκ κατά ύφη καλύτερα.
0: Με παγωτό.
1: Με παγωτό, αντί χωρίς παγωτό.
0: Με καϊμάκι από πάνω. Και σιρόπι. Σαν Αντώνιο λιώνουνε, φίλε, έχουν 40 βαθμούς. Έλα και μια καλησπέρα από το πολύ ζεστό Σαν Αντώνιο στην καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Λοιπόν, ο Μίλτος, για το Μίλτο, λέω, απλώς έδωσα και το.
1: Και το είναι όλη, καλά έκανα.
0: Και τον καιρό. Έδειξα και τον καιρό που είναι στο Σαν Αντώνιο. Συγχαρητήρια, Μίλτο. Να πούμε ότι από 1η Ιουλίου είναι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, επισήμως. Έχει πάρει και την Αμερικανική υπουργότητα και αυτό από το Walk Up 2 τώρα. Δύο διαβατήρια. Κορυφαίος. Και ετοιμάζεται να εκδώσει βιβλίο στην Αμερική όμως.
1: Το Walk Up.
0: Ο Walk Up, ναι, μετά από μνημονεύματά του. Έτσι έζησα τους Αγγελόπουλους να το βιβλίο. Όχι ρε, ο πυρηνικός επιστήμονας.
1: Ναι.
0: Θα κυκλοφορήσει μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Γιατί?
0: Για τις έξυπνες πόλεις.
1: Εμείς εδώ τίποτα.
0: Άμα τον θέλει κάποιος από πλουτικό οίκο, τι να σου πω. Αλλά τώρα το παρέδωσε και θέλει 3 μήνες μέχρι να το λανσάρουν. Να πάμε Χριστούγεννα. Και του ζητήσα να γράψει και δεύτερο βιβλίο.
1: Ακόμα δεν κυκλοφόρησε το πρώτο.
0: Ναι, φαντάσου. Ενθουσιαστήκαν. Και το δεύτερο βιβλίο θα είναι δυνατό. Με πυρηνικά. Τεχνικά είναι τα θέματα, δεν είναι μυθιστόρημα.
1: Ναι.
0: Τι θα να δει ο Μίλτο. Τι θα να δει. Φουνταριστό.
1: Γέννημα θέμα.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 5 το απόγευμα σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ροπού, ενώ σε κοντινή απόσταση βόρεια και νότια είναι 2 οικισμοί. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα. Με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας και σε δύσβατη δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Γρεβενών. Χειροπιαστή ανακούφιση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του την πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών αφορά μέχρι στιγμής περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με μείωση τιμών που κυμαίνεται από 5 έως 30%. Την πλήρη απορρόφηση μέχρι το τέλος του έτους των κονδυλίων επιχορηγήσεων και δανείων από τα συνολικά 35,95 δισεκατομμύρια ευρώ που είχε στη διάθεσή της η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης, προαναγγέλει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης περί αποτυχίας της κυβέρνησης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης, αύριο τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Η αντιπολίτευση μιλά για μια τάχα τεράστια αποτυχία της κυβέρνησης. Προφανώς ζει σε άλλη χώρα και αναφέρεται σε κάποιο άλλο σχέδιο ανάκαμψης κάποιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Στα Χανιά, νεκρή ανασύρθηκε από όπιση ένα ξενοδοχείο στον Πλατανιά, όπου βρισκόταν για διακοπές με τους γονείς της, μια 11χρονη από την Πολωνία. Το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και έπεσε στην πισίνα. Όταν εντοπίστηκε, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο συνοδεία περιπολικού στο νοσοκομείο Χανίων. Επί μία ώρα προσπαθούσαν διασώστες και γιατροί να την επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Κατά διάρκεια διαπληκτισμού μεταξύ ατόμων, ένας άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε συνολικά 4 φορές. Οι 2 πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν στο εσωτερικό καταστήματος, ενώ ακόμα 2 πυροβολισμοί έπεσαν εκτός του καταστήματος. Ο δράστης, 40 ετών, συνελήφθη. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 27χρονος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που δέχθηκε από 26χρονος στα Γιάννητσα Πέλλας. Ο 26χρονος συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές. Οι 2 νεαροί φέρεται να είχαν αρχικά φραστική αντιπαράθεση για σήμαντη αφορμή μέσα σε νυχτερινό κέντρο των Γιάννητσών, όπου διασχέδαζαν με ξεχωριστές παρέες. Αργότερα οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν εκτός του κέντρου διασκέδασης και δόθηκε συνέχεια στην ένταση. Υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο 26χρονος γρονθοκόπησε τον 27χρονο, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να πέσει στο έδαφος. Στο Νεπάλ, σε τουλάχιστον 781 ανέρχονται οι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των φωνικών πλημμύρων της περασμένης Τετάρτης. Πάνω από 2.500 άνθρωποι αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένων 589 ξένων. Κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν 16 θανάτους στο Θιβέτ και 546 αγνοούμενους. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων. Αφού έλαβαν δείγματα DNA και σημάδεψαν τις ορούς, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ομάδα Βολέι των Ανδρών διεκδικεί απόψε στις 9 απέναντι στη Γαλλία το χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σήμερα παίζουν Άρης Όφη στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15 και στις 9 Αστέρας Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ, βαθμία στα ανατολικά και τα νότια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς, στα ανατολικά τμήματα η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η ορατότητα της πρωινής ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλο.
11: Είσαι με αυτό για άλλη καθηγήτρια.
12: Τίποτα άλλο, να στείλω καλησπέρες στον φίλο και συνάδελφο, τον Στέφανο τον Παπανδρέου. Γεια σου Στέφανε! Μεγάλη μορφή του ναυτιλιακού κινήματος. Χαιρετισμούς και στη Θεανό. Μου λέει, μου φαίνεται δεν ήταν η Διαμαντοπούλου, μου λέει, ήταν η Κατσέλη. Και είχε δίκιο. Κυρία Άννα, τα παίρνω όλα πίσω και όπου είπα για σας, βάζω τη Λούκα.
11: Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
12: Όχι, όχι, εγώ δεν. Καλά, δεν το είπα για κακό, αλλά θέλω να σου πω πως είχε παραπέσει το Υπουργείο Ναυτιλία.
11: Καλά, δηλαδή... τι δεν το είπε για κακό. Δεν το είπε για κακό, αλλά ήταν, είχαν έρθει.
12: Σου θίξαμε το κίνημα.
11: Όχι, τι να μου θίξει το κίνημα. Έτσι κι αλλιώ.
12: Λούκα Κατσέλη.
11: Το 50% των ατόμων που ανέφερε έχουν μεταπηδεί στην Νέα Δημοκρατία.
12: Στο 50% ο κύριος Μιχάλης.
11: Ένα στους δύο.
12: Το μισή Νέα Δημοκρατία, μισή κυβέρνηση είναι.
11: Τα πταυτόρια του Πασόκ.
12: Είναι Πασόκ. Για φε, Πασόκ του Σιμίτη, εξυγχρονιστές. Και σκέφτονται και όλα σου λέει.
11: Άμα ήταν έτσι εξυγχρονιστές.
12: Τι! Και σκέφτονται τώρα σου λέει, άμα φύγει ο Κυριάκος.
11: Ναι. Κάποια στιγμή.
12: Κάποια στιγμή. Δεν είναι έτσι εύκολα με τη διαδοχή. Γιατί μπορεί οι Πασόκοι να κάνουν ομάδα και να διεκδικήσουν την Προεδρία. Το έχει σκεφτεί αυτό.
11: Δούριο ύπο δηλαδή.
12: Όχι. Το έχει σκεφτεί αυτό.
11: Όχι, δεν το έχω σκεφτεί.
12: Σκέψου το. Λούκα Κατσέλη ήταν λοιπόν Υπουργός Οικονομίας, Συνταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Μιχάλης Χρυσοδίδης τότε και πάλι Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αυτό ήταν. Το κλαίγαμε το Υπουργείο. Λέμε εντάξει, άμα είναι έτσι, λέω είχα ανακατεύει με. Και η κυρία Κατσίλη και ο κύριος Χρυσοκοίδης με ύφος. Τότε τα εύσημα στη συνεργάτητα της κυρίας Λούκα Κατσίλη. Την είδα ρε φίλε, ήταν πανέξυπνο.
11: Στρόφαρε,
12: μας είδε που είχαμε παγώσει και κοιτάγαμε γιατί ήταν δεύτερη φορά που κατέβαινε. Καμία επαφή με το σύστημα. Και ήρθε και μας είπε στην κουβέντα. Δεν θυμάμαι το όνομά της όμως. Μεταξύ ο Γιωργάκης. Γιωργάκης τώρα, τέλος πάντων. Ο Γιώργος, ο Παπανδρέου. Τον είχα πετύχει και σε μια εκδήλωση στο Αποσιδόνια. Βγάλε και φωτογραφία μαζί με κασκετάκι και τέτοια.
11: Στο Αποσιδόνια, τι έκανε ο.
12: Ήταν σε μια εκδήλωση αυτά τα βραδινά, καλεσμένος. Λοιπόν, είχε συναντηθεί με τους εφοπλιστές πριν, με την Ένωση της Ευρώπης και τους έλεγε: όχι, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο.
11: Τι σενάριο?
12: Να διασπαστεί το Υπουργείο Ναυτιλίας, να χωριστεί στα δύο. Το λιμενικό στο προστατείας και το άλλο, ναι.
11: Και έσπασε.
12: Με το που βγήκε. Τελικά είναι λογικό να καταστρέψει τη σύνθεση της ομάδας που σε αποθέωσε, λέει η Πινελόπη.
11: Αναρωτιέται.
12: Αναρωτιέται. Α, τελικά είναι λογικό να καταστρέψει τη σύνθεση της ομάδας που σε αποθέωσε, δηλαδή.
11: Φαντάζομαι ότι. Πώς το εννοώ, ότι ο Ολυμπιακός ανέβασε την καριέρα του Γουόκαπ.
12: Ναι.
11: Και έρχεται τώρα ο Γουόκαπ να.
12: Αναβελτιώθηκε αυτός.
11: Αυτό λέω. Μέσω του Ολυμπιακού.
12: Καλά, με την ομάδα που παίζει βελτιώνες. Δηλαδή, άμα έρθει εδώ πέρα ένα ταπεινό μυρμηγκάκι και σου δόθηκε ευκαιρία
11: στο Σκάι. Ναι, όταν ήταν ταπεινό μυρμηγκάκι στο Κάουνας.
12: Και φτάνει κορυφή, δεν σε βοηθάει και ο Σκάι, αλλά βοηθάς κι εσύ.
11: Ναι.
12: Γιατί άμα είσαι τούβλο, όσο και να σε βοηθήσει το μαγαζί που δουλεύει, δεν πρόκειται.
11: Είναι Πινελόπη, οπότε λέει να μην φύγω από το Σκάι ή να είμαι στο Σκάι και να αρχίσω να βρίζω το Σκάι αυτό, εκείνο, τ' άλλο, γιατί θέλω να πάω κάπου αλλού. Αυτό λέμε.
12: Να μην αφήνει μπιχτές.
11: Τι μπιχτές, ξεκάθαρα.
12: Μέρε, εντάξει, τώρα στην αρχή όλα είναι μπηχτές. Όσο περνάει ο καιρός και δεν βλέπεις κάποια αλλαγή, αρχίζεις και φορτώνεις.
11: Ναι, αλλά έχει συμβόλαιο.
12: Ναι, αλλά μου λέει η ίδια η Πινελό πιο πριν.
11: Ναι.
12: Μου έχει δοθεί η εντύπωση πως η υπόθεση μεταγραφής του είχε λήξει με τη συμφωνία παραμονής στον Ολυμπιακό.
11: Δεν έχει εμφανιστεί καν στις προπονήσεις, ούτε στα εργομετρικά, τίποτα.
12: Στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν.
11: Κάνει προπονήσεις μόνο. Ναι, ανέβαζε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
12: Ναι. Εντάξει. Εγώ πάντως εντυπωσιάστηκα πέρσι με την εξέλιξή του.
11: Πολύ πέρσι έκανε νομίζω την καλύτερη του χρονιά στο Ολυμπιακό.
12: Ναι. Γιατί με ήταν βάση... και σκόρερ.
11: Μπράβο. Με βάση και την εικόνα του στο Final Four. Γιατί και όταν ήταν το Final Four στο Κάουνας, ο Γουόκαπ είχε κάνει τρομερή χρονιά. Αλλά στο Κάουνας ήταν άποντος.
12: Ναι. Τώρα προσέθησε και αυτό και ήταν. Τέλος πάντων. Αυτοί βγάζουν εκατομμύρια. Και είμαστε εμείς εδώ μισθωτοί. Και ούτε μισθωτή και κάνουμε κριτική. Κώστας Ζιγούρης από κάτω από το ναύσταθμο της Σούδας αποστρατεύτηκες, δεν πήρε σύνταξη, τι κάνεις? Κάπου εδώ τον είχα ότι...
11: Ότι αποστρατεύτηκε.
12: Χρόνια ακροατής.
11: Ναι, δηλαδή, και νομίζω ότι δεν είναι.
12: Κάθε βράδυ όλο τον Αύγουστο γίνεται χαμός από την 115η πτέρυγα μάχης Χανίων. Αναχαιτήσει στο φουλ.
11: Κάθε βράδυ.
12: Και για να το λέει αυτός, κάτι ξέρει.
11: Έρχεται σε συμπλήρωση σε αυτά που είπες για τα βραδινά.
12: Άρα δεν είναι ένα και δύο και πέντε και έξι παραβιάς, γίνεται στρελή στο πανηγύρι. Μα κοίταξε, εγώ μιλάω μέσω ναυτιλίας τώρα, τα ξέρουν όλα αυτοί.
11: Όλα είναι θάλασσα.
12: Όλα είναι θάλασσα. Τα ξέρουν όλα γιατί έχουν παντού πλοία και περνάνε πάνω το κεφάλι τους, καταλαβαίνεις.
11: Τα αεροπλάνα περάσανε πάνω από το γήπεδο.
12: Το γήπεδο του Όφη.
11: Όχι το γήπεδο του Όφη, το γήπεδο στην Νότια Αφρική, το είδες.
12: Ναι.
11: Κυριολεκτικά πάνω από το γήπεδο.
12: Ναι,
11: δηλαδή,
12: ναι,
11: αγγίξαν
12: ναι,
11: το.
12: Ναι.
11: Τι κάνανε.
12: Δεν ξέρω.
11: Και δεν ήταν για να πει κανένα επιδείξεων. Πέρασε να κάνει τα κόλπα του πάνω από το γήπεδο.
12: Τι
11: ήταν μεγάλα αεροπλάνα.
12: Τι να σου πω. Τώρα αυτό με το γήπεδο του Όφη ήταν ένα ανέκδοτο που λέγαμε γήπεδο στην Κρήτη που αρχίζει από ζήτα. Ψάχναμε όλοι ποιο είναι. Το γήπεδο του Όφη. Που είναι και επίκαιρος Όφη. Έχει κάνει ο Κόντις Φιλένια, Έλληνες στην Ενδεκάδα. Αυτό που θέλουμε να βλέπουμε όλοι.
11: 9 Έλληνες στην Ενδεκάδα.
12: Αυτό που θέλουμε να βλέπουμε όλοι.
11: Κύπελο,
12: αυτό
11: Super
12: που θέλουμε
11: Cup.
12: Να βλέπουμε όλοι.
11: Ας τι θέλουμε. Τι μπορούμε είναι το θέμα. Πέρα από το θέλουμε
12: Κύπελο,
11: και τι μπορούμε.
12: Super Cup.
11: Και πρόκριση στη League Face του Europa.
12: Εγώ δεν έχω δει να παίζουν Έλληνες παίκτες και να μην γουστάρουν οι φίλαθλοι. Δηλαδή εντάξει να παίζουν να είναι ένα επίπεδο.
11: Να είναι ακριβώς. Να είναι
12: ναι, κοίταξε
11: επίπεδο.
12: Φίλε, ναι, δεν υπάρχουν Ελληνόπουλα. Δεν μπορούν όλα που είναι στις ακαδημίες να παίξουν στην πρώτη ομάδα, εννοείται.
11: Αυτό λέμε.
12: Είναι φυτόριο, πουλάς, κάνεις, δείχνεις, αλλά δεν πρέπει να παίζουν κάποιο. Ολυμπιακός στο κόμφερας, Τζολάκης.
11: Τζολάκης.
12: Ο μικρός.
11: Ο Ρέτσος.
12: Μουζακίτης.
11: Μουζακίτης.
12: Ο Ρέτσος.
11: Μουζακίτης νομίζω βγήκε. Όχι, ο Μουζακίτης ήταν στη μικρή ομάδα γιατί είχαν πάρει το Youth League τότε μαζί με τον Κοστούλα.
12: Α, το Champions League.
11: Το Champions League των νέων.
12: Το Champions League.
11: Ναι. Ναι. Ήταν ο Ρέτσος στην ομάδα, ήταν ο Τζολάκης, ο Φορτούνης. Υπήρχε άλλος Έλληνας, και ο Μασούρας. Εκεί τελειώναν οι Έλληνες.
12: Ναι, εγώ θέλω να σου πω για τις ακαδημίες γιατί έχουν βγει και άλλα παιδιά στον Ολυμπιακό τα οποία παίξανε μια χρονιά και τώρα δεν τους βλέπω. Πνευμονίδης. Και κανένα δυο άλλοι.
11: Πνευμονίδης βασικό στον Ατρόμητο.
12: Τους έχουν δώσει πέντε παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Δεν τον βλέπω στην ομάδα, λέω αυτό.
11: Ναι, έχει πάει στο Πνευμονίδης
12: για να παίρνει παιχνίδια.
11: Ναι.
12: Γιατί και άλλοι δύο ήταν.
11: Ο Παπακανέλος.
12: Ο Παπακανέλος.
11: Που πήγε στη Ρίο Άβε και τώρα γύρισε κάπου δανεικός.
12: Ναι.
11: Στην Ελλάδα για να παίξει.
12: Ωραία.
11: Ο Κοστούλας, ο αδερφός του Μπάμπη, είναι στον Όφη.
12: Ωραία.
11: Ποιος άλλος ήταν.
12: Όχι, εντάξει.
11: Είναι παίχτες, αλλά άλλο οι ακαδημίες, άλλο η πρώτη ομάδα.
12: Ναι.
11: Τεράστια διαφορά.
12: Σίγουρα.
11: Δεν είναι όλοι που μπορούν να αρπάξουν την ευκαιρία.
12: Όχι. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Γιατί έχω πέσει πάλι σε συζήτηση που λέει εντάξει, να βγάλουμε παιδιά, βελτιώνουμε τις ακαδημίες, δώσουμε ποια ομάδα. Αλλά πρέπει να όταν τους βάλεις στο κήπεδο να αντέχουν και όλα στο βάρος της φανέλας. Όχι να τους βάλεις για να τους βάλεις.
11: Να τους βάλεις για να τους βάλεις το πιο πιθανό να τους κάψεις.
12: Ναι, αλλά αυτό, ναι. Να μπει μέσα και να αντέχει τη φανέλα. Ναι, αλλά όλα αυτά όμως είναι μια συνέχεια, δεν είναι.
11: Εννοείται ότι είναι μια συνέχεια. Και όπως οι μεταγραφές, θα κάνεις 10 μεταγραφές για να σου βγουν 5.
12: Και ούτε. Να σου βγουν 3. Ναι. Άσε και ευχαριστημένο.
11: Θα πάρεις και στις ακαδημίες 100 παιδιά και δεν θα σου βγουν όλα. Εννοείται ότι θα σου βγουν όλα. Δεν παρέχεις τις καλύτερες ακαδημίες.
12: Δεν κάνουν όλοι για πρωταθλητισμό, ρε φίλε. Δεν κάνουν όλοι.
11: Ούτε για αθλητισμό δεν κάνουν όλοι.
12: Εντάξει, όχι αθλητισμό, να το σεβαστώ.
11: Ναι, το αθλητισμό ήταν λάθος.
12: Δεν κάνουν.
11: Το αθλητισμό σίγουρα δεν κάνουν.
12: Δηλαδή από τα 100 παιδιά να είναι 10.
11: Για υψηλό επίπεδο. Ναι,
12: υψηλό
11: να αντέξουν, επίπεδο. Να φτάσουν μέχρι το υψηλό επίπεδο.
12: Γιατί είναι και ψυχολογία, είναι και συναισθηματική νοημοσύνη, δεν είναι μόνο η ταχύτητα και η δύναμη και οι δεξιότητες. Παίζουν πολλά ρόλο. Μπορεί να δεις ένα λιγότερο ταλαντούχο και να επιβιώσει και να ανέβει και να διακριθεί και εσύ που είσαι ταλεντάρα τους τρίπλαρες τρεις μέσα σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο να καταρρεύσεις. Για να λέγανε καλά ρε ναι. Ο Νίκος, δεν τον πιάναμε.
11: Και στο πρώτο δύσκολο.
12: Ναι, καταρρεύεις. Έλα ρε Κώστα, 15 μήνες για αποστρατεία. Γιατί σ' είχα στο μυαλό μου τώρα αυτό το καλοκαίρι. Δεν πειράζει ευτυχώς. Οι ακροατές παραμένουν 10. Γιατί έτσι και έβγαινε στην αποστρατεία θα μέναν 9. Μπράβο ρε Κώστα για άλλους 15 μήνες. Τους 10 ακροατές τους έχουμε σίγουρους. Γεια σου Χρήστο ελικοπτερά. Πού είσαι και εσύ ρε. Καλησπέρα Μινά, να ξέρεις ακούστηκε η φωνή σου πριν τελειώσει το δελτίο.
11: Και πού είναι το παράξενο.
12: Και πού είναι το παράξενο. Κάθε φορά λέει ο Νότης. Πού είσαι με το ελικόπτερο, πού πετάς. Έστελνε κάτι μια φορά, έχει στείλει μια φωτογραφία, δεν θυμάμαι τι. Και του λέω ρε εσύ άστα τις φωτογραφίες και πιάσε τα... το πινωτήριο εκεί. Και μου λέει μην ανησυχείς, εγώ είμαι μηχανικός ο τρίτος πίσω.

0: Γεια σου Τάσο Βαβακίδη. Τη δημοσιογράφαρα είσαι ρε μεγάλη μου, τα πάντα όλα. Χρόνια φίλος ο Τάσος και αυτός με την αυτιλία, με την ευρύτερη μορφή.
1: Λιμάνι. Όλα είναι θάλασσα.
0: Λιμάνι είναι ο Τάσος. Γεια σου Τάσο, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Για να πούμε και στον κόσμο μας ακούει γυρίζοντας, επιστρέφοντας προφανώς οι πιο πολλοί.
1: Δεν γυρνάει άνθρωπος.
0: Τι δεν γυρνάει άνθρωπος? Όσοι ήταν να γυρίσουν, γύρισαν, θες να πεις.
1: Ξέρω εγώ. Δεν βλέπω την Αθηνό Κορίνθου, λες και είναι.
0: Αδειά.
1: 12 η ώρα το βράδυ. Καθημερινή κιόλας, όχι Κυριακή βράδυ. Πιο πράσινη απολυβάδι είναι οι χάρτες.
0: Πες μου, τι παιχνίδια είχαμε και έχουμε σήμερα.
1: Να στα πω όλα, περίμενε.
0: Πες τα όλα, εδώ, ρε, γιατί σε πριστά μπαίνω σήμερα μέσα και βλέπω το αθλητικό. Κοίτανε ο σταματέλος. Καλά ρε μεγάλη. Εσύ δεν είσαι προϊστάμενος.
1: Για να δεις τι τραβάμε εμείς οι ηγούμενοι.
0: Και του λέω, μου θυμίζεις το αμερικάνικο ρητό που λέει «Too many chiefs, but not enough Indians». Πολλοί αρχηγοί, αλλά όχι αρκετοί Ινδιάνοι. Όχι, τα έχει στείλει τα παιδιά, τρέχουν τώρα σαν τρελά από εδώ και από εκεί. Έχετε εκπομπή σήμερα, απόψε.
1: Κανονικότατα.
0: Γίνεται χαμός.
1: 12 και κάτι μετά το μονομάχο.
0: Γίνεται χαμός με τα αθλητικά στο Sky.
1: Λοιπόν,
0: ωραίος χαμός. Για πες.
1: Έχουμε Βόλος Ηρακλής χθες 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0 ο Πανετολικός. Πανηγυρίζει ο Τσικακανίκας, έχει βγάλει φωτογραφία τη βαθμολογία, την έχει κορνιζάρει.
0: Ο Τσικακανίκα.
1: Ναι.
0: Από το και λέει λίχτο τώρα το πρωτάθλημα.
1: Πρωταθλητής ο Πανετολικός. 2 αγώνες, 6 βαθμοί. Το καταλαβαίνεις αυτό?

0: κύριο Νίστρουπ μίλησαν για τις μεταγραφές. Οπότε.
1: Πες το πάρε και δεν σε έκανα, δεν σε παρακολούθησα.
0: Πήγε ο κύριος Αλαφούζος, λέω,
1: ναι,
0: στο Κοροπή.
1: Και μίλησαν για μεταγραφές.
0: Μίλησε με τον τεχνικό διευθυντή, τον Στέφανο Κοτσόλη, και με τον προπονητή, τον Νίστρουπ. Όλα τα ζητήματα μεταξύ των οποίων και οι μεταγραφές. Δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφικές κινήσεις. Τρεις του μήνα δηλώνει τη λίστα στην UEFA. Οπότε μέχρι τις 3 του μήνα.
1: Ωραία, 12
0: το βράδυ. Ναι.
1: Πέμπτη βράδυ.
0: Πέμπτη βράδυ, ανοιχτά όλα. Θυμάσαι παλιά, λέει, κρατήσαμε θηρίδα, κάτι τέτοια λέγανε.
1: Πήγαμε το φάξ, δεν τα μεσάνυχτα.
0: Ναι, και κρατούσαν ανοιχτή θηρίδα.
1: Είχε βγει και το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού για το League Face του Conference.
0: Και του Ολυμπιακού και του Όφη και του Παναθηναϊκού.
1: Καλά, ολονό, ναι. Αλλά επειδή συζητάγαμε χθες για το Παναθηναϊκό.
0: Για τον Παναθηναϊκό, περίμενε να σου πω το πρόγραμμά του.
1: Ξεκινάνε με Brighton στο ΑΚΑ. Όχι, τελευταία αγωνιστική είναι Brighton στο ΑΚΑ. Πρώτη είναι με την Καϊράτ. Όχι.
0: Με Μπόρατς.
1: Με Μπόρατς. Και δεύτερη αγωνιστική
0: πάνω
1: είναι
0: στο
1: με Καϊράτ.
0: Ευτυχώς είναι Οκτώβριο, γιατί αν ήταν πιο μετά.
1: 15 Οκτωβρίου.
0: Ναι. Θα γινόταν 3 το μεσημέρι.
1: Παναθηναϊκός γιατί... Μπόρατς, τι, ναι.
0: Το Καϊράτ Παναθηναϊκός, αν ήταν Δεκέμβριο, θα γινόταν 3 το μεσημέρι. Για να μην έχει κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι. Θυμάσαι που είχε πάει δύο φορές Ολυμπιακός. Είχε πάρει ισοθερμικά από το Δρούγκα. Που είχε εξοπλισμό. Μην γελάς. Εξοπλισμό ιστιοπλοείας. Είχαν πάρει ισοθερμικά που δεν τα περνάει ούτε σφαίρα αυτά. Ναι, συνάσου τώρα στη θάλασσα μέσα να έχει 5 βαθμούς, 0 βαθμούς. Μια σταγόνα πέφτει απάνω και παγώνει.
0: Και ναι, αυτή η αίσθηση είναι για μείον πόσο.
1: Λοιπόν,
0: το περισσότερο κρύο πάντως. Από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού που το λένε, ήταν στη Μόσχα τότε με την Ούνιξ Καζάν.
1: Ούνιξ Καζάν. Είχαν πάει δύο φορές εκεί με τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Στη Μόσχα με την Καζάν, η UEFA έλεγε ότι μέχρι μείον 15 γίνεται.
1: Καζάν τι πει.
0: Ναι, που ήταν κάτω από μείον 15. Ναι. Απλά το βαφτίσαν μείον 15 για να γίνει το παιχνίδι να πάμε να φύγουμε.
1: Α, όπως στην Ιστία.
0: Το κρέας ψάρι.
1: Το κρέας ψάρι. Γεια, λέγει.
0: Και έκανε τρομερό κρύο. Δηλαδή τέλειωνε η μπαταρία στο κινητό.
1: Πήγε ο Δουρέκα, σου λέω, και τα είχε πάρει από τον Δούργα τον Γιώργο. Όλη μια παρέα είναι εκεί.
0: Τα στα πήγε ο Δουρέκα εκεί. Δεν μπαίναγε
1: τίποτα, σου λέω. Δεν μπαίναγε τίποτα. Ιστιοπλόη. Έχουμε και το βόλι, φίλε, έτσι.
0: Έχουμε βόλι γυναικών.
1: Αποχώρησε υποβασταζόμενη η Μπακοδήμου στο δεύτερο σετ του αγώνα. Παίζουμε με τη Γαλλία. 26 χρονών, τη γύρισε το πόδι. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Έφυγε από το παρκέ με τη βοήθεια των ανθρώπων της ομάδας. Η Φέη Μπακοδήμου. Να ευχηθούμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Λοιπόν, στο δεύτερο σετ. Ο αγώνας είναι για τη φάση το 16. Διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας.
0: Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
1: Μεγάλη επιτυχία που μπήκαμε στο 16.
0: Βεβαίως.
1: Τεράστια επιτυχία. Και για το επίπεδο της εθνικής μας και του γυναικείου βόλη. Τεράστια επιτυχία.
0: Και τώρα νικάμε 2-0 σετ και 22-19.
1: Ναι, θέλουμε... Είμαστε το πρώτο ακόμα.
0: Όχι.
1: Όχι τι.
0: Το τρίτο σετ.
1: Το τρίτο σετ.
0: Και νικάμε 2-0.
1: Ωραία, φίλε.
0: Πάει για, να συνεχίσει η εθνική ομάδα. Τρεις πόντους θέλει ακόμα. Και το βράδυ είναι η εθνική ομάδα των ανδρών στο βόλεϊ στους μεσογειακούς αγώνες που πάει για το χρυσό μετάλλιο. Πάλι με τη Γαλλία παίζουμε. Γαλλία οι γυναίκες, Γαλλία οι άντρες.
1: Ελλάς Γαλλία συμμαχία.
0: Αυτό μόνο επί Πασόκ. Και όχι στον αθλητισμό. Στον αθλητισμό ποτέ δεν υπήρχε Ελλάς Γαλλία συμμαχία. Μια ζωή τα μάτια μας βγάζαμε.
1: Με τους Γάλλους.
0: Με τους Γάλλους, ναι.
1: Πολύ. Και στο μπάσκετ, θυμάμαι.
0: Ιδίως στο μπάσκετ.
1: Μας είχαν για πλάκα.
0: Μέχρι το 87. Μετά για χρόνια τους κάναμε πελάτες. Και μετά.
1: Νίκο, ήταν ο σπουδαιότερος αγώνας της καριέρας σου. Μέχρι τον επόμενο. Άλλη ατάκα που έμεινε στην ιστορία.
0: Μετά την νίκη επί της Ιταλίας.
1: Ναι, γιατί νομίζαμε ότι είχαμε φτάσει στα βάνη.
0: Πρώτη φορά είχαμε νίκη στην Ιταλία το 87.
1: Νομίζαμε ότι είχαμε φτάσει στα βάνη.
0: Και σου λέει εντάξει. Περάσαμε, βγήκαμε, κερδίσαμε και τους Ιταλούς.
1: Στους 8 είμαστε.
0: Ναι, γιατί μετά παίξαμε με τους Σέρβους και με το τελικό με τους Σοβιετικούς. Ήμασταν στους 8 που νικήσαμε τους Ιταλούς και πήγαμε ημιτελικό.
1: Και σου λέει εντάξει, φτάσαμε ημιτελικό. Τι άλλο. Αυτός ο αλήτης, ο Γκάλης.
0: Και ξαναπέσαμε με τους Ιγκοσλάβους.
1: Ναι.
0: Που λες τους νικήσαμε μια φορά, τους ξανακερδίσουμε, αποκλείεται.
1: Ξανακερδίσαμε. Ναι. Είχαμε χάσει από τους Ισπανούς, θυμάσαι.
0: Εύκολα κιόλας.
1: Γιατί είχε τραυματιστεί και ο Φιλίππου τότε. Είχε γυρίσει το πόδι του κι αυτός. Ναι. Το θυμάμαι γιατί.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνάκη.

0: και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η Μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
9: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι 7 νεκρούς και 23 αγνοούμενους κάνουν λόγο τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης από την αναπροτροπή επιβατικού πλοίου ανοιχτά της Κερίνια στην κατεχόμενη Κύπρο. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς το πλοίο επιβαίνουν 267 άτομα. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Οροπού. Η φωτιά μένεται δυτικά του οικισμού της Αγίας Βαρβάρας και νότια του Νέου Λιβυσίου. Έχει εκδοθεί μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα. Χειροπιαστή ανακούφιση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την κυριακάτικη ανάρτησή του, την πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών αφορά μέχρι στιγμής περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με μείωση τιμών που κυμαίνεται από 5 έως 30%. Στα Χανιά, νεκρή ανασύρθηκε από πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά, όπου βρισκόταν για διακοπές με τους γονείς της, μια 11χρονη από την Πολωνία. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού μεταξύ ατόμων, ένας άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε συνολικά 4 φορές. Ο άνδρας συνελήφθη. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 27χρονος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που δέχθηκε από 26χρονο στα Γιαννιτσά Πέλλας. Τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και Καράκας. Με άλλη ανάρτηση, ο Τραμπ επιτέθηκε στον Καναδά, αναφέροντας πως οι καναδικές επιχειρήσεις σειραίουν αθρώα στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Ο Καναδάς μας κλέβει για χρόνια», είπε, και κατέληξε «όχι πια». Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, στην Αττική έως 35 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Αφιερωμένο στα κορίτσια μας, στο Βόλεϊ, κυρίες και κύριοι, ονειρική Ελλάδα. Κερδίσαμε τις Γαλλίδες 3-0 και προκριθήκαμε στα προημιτελικά, στο πανευρωπαϊκό.
1: Προημιτελικά είσαι 16.
0: Εγώ προημιτελικά διαβάζω.
1: Προημιτελικά διαβάζεις. Οκ, μπορώ να κάνω εγώ λάθος.
0: Τώρα,
1: παίζουμε με την νικήτρια από το ζευγάρι Σερβία-Κροατία.
0: Τατάκι προημιτελικά.
1: Τατάκι. Αυτό.
0: Στους 8. Έναν αγώνα που ήταν δύσκολο το κάναμε περίπατο. Τα κορίτσια δηλαδή, τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου. Φοβερή εμφάνιση. Παραδέχονται όλοι στον Μπρνό της Τσεχίας.
1: Έχεις δίκιο, στις 8 περάσαμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Και δεν είναι αυτό, είναι ότι τα κορίτσια κυριάρχησαν σε όλα τα στατιστικά. Και αρκετές επέκτησε εξαιρετική ημέρα. Με την Ανθούλη να είναι η πρώτη σκόρερ με 20 πόντους και 65% ευστοχίας. Η Ανθούλη είναι αυτή που η κοπέλα που έκανε προπόνηση μαζί.
1: Καλά, στο ίδιο γυμναστήριο έκανε όλη η ομάδα. Ναι, απλά η κοπέλα είναι πάνω από 2 μέτρα και ξεχώριζε.
0: Τι μου είπε, στα βάρη που σήκωνε, τα σήκωνε μόνο.
1: Μόνο για ρεμτσούκα.

0: Επιτυχία με την Πακοδήμου που αποχώρησε υποβασταζόμενη στο δεύτερο σετ του αγώνα. 26χρονη μπέρθια της εθνικής μας. Μπράβο, μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, υπέρβαση. Υπέρβαση! Και να θυμηθούμε την ατάκα του Γκάλες.
1: Ποια από όλες?
0: Το σπουδαιότερο παιχνίδι.
1: Μέχρι το, η σπουδαιότερη νίκη ή το σπουδαιότερο παιχνίδι?
0: Το σημαντικότερο.
1: Μήπως ήταν η νίκη, η ερώτηση του Σκουντή?
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Η πιο σημαντική νίκη της καριέρας σου?
0: Όχι, γιατί είχε πει μέχρι το επόμενο.
1: Ναι, και είπε ναι, είναι η πιο σημαντική νίκη μέχρι την επόμενη.
0: Το επόμενο έχει. Αυτό θυμάμαι ακόμα. Βρες το στο YouTube.
1: Ναι,
0: ρε Νίκο, πάρε ένα τηλέφωνο να ξεκαθαρίσει τώρα την κατάσταση.
1: Ποιο θέλω να μας πάρει ο Βασίλης τηλέφωνο?

0: Τα προημιτελικά για την εθνική ομάδα του γυναικείου βόλεϊ είναι την Τετάρτη, 2 του μήνα. Περιμένουμε, όπως είπε και ο Νίκος, τον νικητή του αγώνα Σερβία-Κροατία. Τώρα να σας πούμε, ειδικοί δεν είμαστε. Για να σας πω τη βαρύτητα των. Αλλά όταν βλέπεις Σερβία, φίλε, λίγο. Ό,τι παίζεται με τα χέρια στη Σερβία είναι.
1: Πάλι ποτέ ο Μενίγκο Λαβία του αποκαλούσαν οι Βραζιλιάνοι της Ευρώπης. Δεν το έλεγαν τυχαία.
0: Πάντως είναι η υπέρβαση της υπέρβασης. Εδώ πανηγυρίζαμε που μπήκαν η ομάδα στους 16. Όχι στους 8. Σαν τον Καραλή, ένα πράγμα που ξεπερνάει κάθε φορά τον εαυτό του. Ο Μανόλο.
1: Και βρίσκει μπροστά τον πλάτη.
0: Εντάξει, τι κάνουμε τώρα. Του πέσει αυτό το φαινόμενο μπροστά, αλλά τον πιέζει, τον αγχώνει. Εγώ θέλω να δω την πρώτη φορά που θα χάσει ο ντουμπλάτης, θα γίνει. Αν χάσει. Από τι είναι φτιαγμένος.
1: Κάποια στιγμή θα χάσει.
0: Μην το λες, αλλά θέλω να σου τον πιέζει πολύ. Ρε φίλε, έφτασε 6-20 ο δικός μας. Και τον βλέπεις ότι έχει άλλη σωματοδομή. Ο ντουμπλάτης είναι σαν λελέκι, αδύνατος ψηλός. Ο δικός μας είναι Hulk.
1: Εντάξει, πιο γεροδεμένος από το ντουμπλάτης.
0: Δεν είναι.
1: Είναι.
0: Πιο κοντός.
1: Είναι πιο κοντός. Δεν νομίζω. Ψηλό παλικάρι είναι και ο Μανόλο.
0: Αλλά δεν σου λέω ότι είναι κοντός. Λέω πιο κοντός από το. Μα το πω αλλιώς, γιατί έχεις πρόβλημα με το ύψος. Ο ντουμπλάτης είναι πιο ψηλός.

0: σου, πρόεδρε του Συλλόγου Κολοκυθάς, κάνει σούζε μπροστά στο ξενοδοχείο του Σταματέλου. Κάθε φορά που ακούω για το 87 μου έρχεται στο μυαλό φασούλα που κυκλοφορούσε τότε στη Θεσσαλονίκη με ένα μίνι Κούπερ και υπήρχε η φήμη ότι άνοιγε το παράθυρο και έσβηνε το τσιγάρο απευθείας στο οδόστρωμα. Τότε ήμουν και εγώ Θεσσαλονίκη, ζούσα.
1: Υπήρχε...
0: Το ζήσα αυτό.
1: Ναι.
0: Το ζήσα αυτό στη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε.
1: Το είδε ή το ω μύθο.
0: Όχι, το έχει την τηλεόραση.
1: Όχι, α, εσύ λες το Ευρωμπάσκετ, όχι για το Φασούλα λέω.
0: Όχι, το έχει διαψεύσει και ο ίδιος.
1: Ναι, το έχει διαψεύσει ακριβώς.
0: Υπάρχει αστικός μύθος.
1: Ακριβώς, υπάρχει ο μύθος με Μίνι Κούπερ, με τον Μπιάνκι, με Πόρσε που είναι χαμηλό αυτοκίνητο, οπότε βγάζει το χέρι απ' έξω.
0: Αστικός μύθος.
1: Αστικός μύθος. Του μύθος.
0: Μύθος! Γεια σου ρε Γιάννη, καλά για την Ισλανδία δεν λέτε τίποτα. Το γράφουν όλα. Δεν κάνανε δημοψήφισμα και ψήφισε ο κόσμος της Ισλανδίας να μην αρχίσουν πάλι οι διαπραγματεύσεις για την είσοδο στην Ευρώπη.
1: Λέει ο Αλέξανδρος από Πειραιά. Άσχετο, αλλά αυτός ο ντουμπλάτης μόνο σε μένα βγάζει μια βορειοευρωπαϊκή ξυνήλα. Δεν μου βγάζει ξυνήλα.
0: Όχι, είναι καλό παιδί.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι Ρούντι Φερνάντεθ που σου γυρνάει για το μυαλό και θα σου πετάξει την μπάλα στα μούτρα. Δεν είναι ο ορισμός του συμπαθητικός αχώνευτος. Μια γαθιδερίτιδα σε ένα παγκόσμιο ή σε Ολυμπιακούς αγώνες δεν μπορεί να κολλήσει. Ο Μανώλος θα πηδάξει λίγο 6-25 και δεν θα πάρει χρυσό. Ναι,
0: εμείς
1: μπορεί να πηδάξει.
0: Εμείς θέλουμε να κερδίσει ο Μανώλο
1: παρόντος
0: το
1: πλάντι.
0: Παρόντο ναι, ναι. Όχι. Γιατί έχει πάρει και χρυσό, έλειπε σε κάποιο
1: τουρνουά. Ποιος ντουμπλάντι στο πανευρωπαϊκό στο Μπέρμιγχαμ κάτι έφαγε, λέει, τον πείραξε. Αλλά και έτσι και με το στομάχι άνω κάτω.
0: Εντάξει.
1: Αλλά έχει πάρει χαμπάρι ότι η επίδοση του Μανόλο το 6-20 την έχει περάσει μόνο του Μπλάντης.
0: Ναι, αφού έχει περάσει ήδη τον.
1: Τον Μπούμκα.
0: Τώρα από το προηγούμενο.
1: Τον Μπούμκα έχει περάσει. Ναι. Έχει αφήσει πίσω τον Μπούμκα.
0: Ναι, από το προηγούμενο.
1: Ναι. Απίστευτο.
0: Ποιο το έλεγε τώρα πριν λίγα χρόνια θα περάσει τα 6-20.
1: Έλληνας επικοντιστής ότι θα περάσει τον Μπούμκα, τις επιδόσεις του Μπούμκα.
0: Γεράνα τα παιδιά. Να πούμε Χρυσή Ελισάβετ Τελτσίδου στην κατηγορία 70 κιλών στο τζούντο με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η 30χρονη τζουντόκα ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, όχι μόνο όταν φέρνουν διακρίσεις, αλλά και για την προσπάθειά τους και για όλα αυτά που τραβάνε μέχρι να κατεβούν στους αγώνες. Γονείς πηγαίνετε τα παιδιά στον αθλητισμό όχι για να πάρουν χρυσό μετάλλιο αλλά για να ξεκολλήσουν από την οθόνη του κινητού. Είναι μεγάλη ιστορία γιατί κοινωνικοποιείται το παιδί καταρχάς.
1: Έχει πάρει χαμπάρι πως μεγαλώσαμε εμείς.
0: Κοινωνικοποιείται το παιδί καταρχάς.
1: Και τώρα κοινωνικοποιούνται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Τάκι δεν γίνεται αυτό.
1: Το ξέρω ότι δεν γίνεται. Εμείς φεύγαμε ιδίως στο χωριό, φεύγαμε και γυρνάγαμε όταν ανάβανε τα φώτα στις κολόνες.
0: Κι αν,
1: ναι. Αλλά δεν μας έψαχνε άνθρωπος. Δεν τους ενδιαφέρε. Ξέρανε κάπου παίζουμε μπάλα, κάπου τρέχουμε. Αυτά κάναμε. Δεν υπήρχε φόβος στους γονείς τότε.
0: Γιατί τα παιδιά στον αθλητισμό και μην τα πιέζετε. Γιατί είναι τα πάνε στον αθλητισμό. Που τα έχω ζήσει τώρα, σου μιλάω και πήρα. Τα πάνε στον αθλητισμό και μετά τα πιέζουν. Γιατί δεν κέρδισε αυτό, πώς έκανες έτσι, πώς έκανες. Δηλαδή έχει το παιδί όλο το άγχος του σχολείου. Των ξένων γλωσσών και πάει να κάνει αθλητισμό για να ξεδώσει λίγο. Δεν λέμε πρωταθλητισμό.
1: Ωραία. Έχω πετύχει.
0: Και έχεις και το γονιό από πάνω. Δηλαδή.
1: Έχω πετύχει γονιό σε σχολικό αγώνα δρόμου να τρέχει μαζί με την κόρη του μέσα. Όπως τρέχανε όλα τα κοριτσάκια, ήταν και αυτός μέσα και να τη φωνάζει. Τρέχα κι άλλο μπορείς. Θα βγει. Να τη φωνάζει μπροστά σε όλο τον κόσμο. Το καταλαβαίνεις αυτό.
0: Ναι.
1: Και δεν ήξερα το κοριτσάκι. Τι έχει ακούσει σπίτι. Τι μπορείς να φανταστείς ότι έχει ακούσει σπίτι.
0: Πάει, το διέλυσε. Ψυχολογικά. Εμείς πηγαίναμε στο. Είμαστε με τον Γιώργο.
1: Τον Κουμπάρο. Ναι.
0: Έλα, ρε, πού είχαμε κάνει το πρωτάθλημα.
1: Στο Paradise Park, ναι. Πάνω στο Σαχαρνές.
0: Ναι. Και είχαμε πάει εκεί, γιατί κάναμε μια. Δεν θυμάμαι τώρα, ήταν ένα παιχνίδι. Και περνάγαμε και ήταν. Παιχνίδια ακαδημιών. Ήταν η μάνα. Μια μάνα ρε φίλε. Θα μου ζητάμε ο πατέρας αλλάζει κάτι. Όχι. Αλλά μας έχει μείνει με τον Γιώργο χαραγμένο στο μυαλό. Και ήταν η μάνα. Στη μία περιοχή Ο πιτσιρικάς κυνήγαγε την μπάλα προς την άλλη περιοχή και του λέγε τράξε, τράξε να πιάσει την μπάλα, έτσι με κοτσίδα, μια έτσι χοντρούλα. Τρέξε, δεν πρόλαβε ο πιτσιρικάς. Είσαι άχρηστος, καλά κάνει και δεν σε βγάζει ο προπονητής. Το κάνω το παιδί ρε, ζήρωσε όλο τον κόσμο και δεν πρόλαβε την μπάλα να με βγει έξω. Και μου λέει, θα με λέγε, εσύ καλά ακούσα. Του λέω, μια χαρά ακούσες. Και η ταμπέλα που ήταν στην Ίντερ ή στη Μίλαν. Τέλος πάντων στο Τωρίνο, στις ακαδημίες που είχε απ' έξω που λέει: αν νομίζετε το παιδί σας είναι ο Μέση, να τον πάτε στην Μπαρτσελώνα. Έπαιζε το στην Μπαρτσελώνα.
1: Στη σχολή προπονητών, η συμβουλή που μου είχαν δώσει τότε οι καθηγητές ήταν ότι αν ασχοληθεί επαγγελματικά.
0: Α, συγγνώμη, συγγνώμη, ο Χρήστος, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι, ναι. Ο καναλής είναι πιο ψηλός από τον Τουμπλάτη. Ναι, αλλά επειδή είναι τετράγωνος, ο άλλος είναι λελέκι. Τον έχει στο μυαλό σου 1,86 ο Μανόλο, 1,81 ο Τουμπλάτη. Ευχαριστούμε, Κρίς.
1: Μου είχαν πει οι καθηγητές.
0: Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Πειραιά. Ο Μανόλο είναι πιο ψηλός. Για πες, για πες.
1: Η συμβουλή, αν ασχοληθεί με ακαδημίες, επαγγελματικά να ασχοληθεί με ακαδημίες. Ως προπονητής. Βρες έναν τρόπο. Οι γονείς να μην βλέπουν την προπόνηση. Βρέστε να.
0: Θα... Μπαίνουν και βλέπουν την προπόνηση.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Απαγορεύεται αυτό.
1: Τι απαγορεύεται.
0: Κανονικά απαγορεύεται.
1: Στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ απαγορεύεται. Στις ακαδημίες αυτές που είναι στα γηπεδάκια 5-5-7-7, από πάνω είναι. Βρέστε έναν τρόπο τους γονείς να τους έχεις μακριά από την προπόνηση.
0: Αυτό είναι θέμα προπονητή. Ναι, εντάξει, πηγαίνει τα παιδιά σας, αλλά μην τα πρίζετε. Δύσκολο.
1: Ο Steve Kerr δεν ήταν που έλεγε ότι αν ζητήσει συμβουλή ο γιος μου, σαν γιο μου θα τον συμβουλεύσω, σαν αθλητή θα του πω άκου τον προπονητή σου.
0: Βέβαια, αυτό είναι το σωστό.
1: Αυτό είναι το σωστό.
0: Γιατί όπως λέμε, έκανε εμένα προπονητές, κοίταξε να δεις, εμείς ό,τι και να πούμε στην προπόνηση, εσύ ο ένας ο άλλος έχετε το παιδί σας συνέχεια. Εγώ το έχω 3 ώρες, 4. Εσύ το έχεις όλη μέρα. Το πας, το φέρνεις, του μιλάς στο αυτοκίνητο.
1: Δίκιο
0: εσύ
1: έχει.
0: Του πλαμπλάρεις το μυαλό. Γιατί που κάνουν κριτική σιγά τον προπονητή και τέτοια, ή στην πρώτη δυσκολία παίρνουν το παιδί και φεύγουνε. Πού το πας το παιδί,
1: ναι, δεν, έπαιξε, δεν έπαιξε σε ένα παιχνίδι.
0: Όχι,
1: σε μια
0: αλλάζουν σωματείο και αυτά γιατί ξέρουν.
1: Γιατί ξέρουν ότι φταίει ο προπονητής. Φταίει ο Σταματέλος που δεν έπαιξε το παιδί σήμερα.
0: Το παιδί λίγο, γιατί το μυστικό, να ξέρετε, σε όλα τα αθλήματα όταν πάτε το παιδί σας, το μυστικό, γιατί είναι μικρά παιδιά, είναι να κάνει φίλους και παρέες. Εκεί. Δηλαδή να πηγαίνει πρώτα για την παρέα, να δει τον Νίκο, τη Σοφία, τον Νότι, τον Μινά και μετά το παιχνίδι αυτό, το άθλημα αυτό, καθεαυτό. Αυτή είναι η προσέγγιση.
1: Χρυσός κανόνας για τις ακαδημίες. Μην ξεχνάτε, έχετε να κάνετε με παιδιά που πριν ήταν σχολείο και μετά όταν θα γυρίσουν θα έχουν και διάβασμα για το σχολείο. Βρες τρόπο να περνάει ωραία.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Σε παίρνει από κάτω. Είναι δύσκολο. Ο Ντουμπλάτης είναι καθαρά αθλητικό σώμα, σώμα κλασικού αθλητισμού, το γουστάρο μάγκες. Ο Αλέξανδρο, όπως είχε πει, γράφει Χρήτος, όπως είχε πει για τους Ιουκοσλάβους, ο αείμνηστος Γεωργίου, ακόμα και ο Τίτιο, ρε. Και η μαμού τα κοντρούλε έκανε. Ο Αλέξανδρος, Αλάνια, καλησπέρα, άσχετο με την νεοστέρα θεματολογία. Αυτός ο Ντουμπλάτης λέει μόνο σε μένα βγάζει. Α, αυτό που είπες προηγουμένως,
1: με τέτοια. Εντάξει. Ευγενικός, αντιπαθητικός βέβαια. Δεν τον είπε στο στυλ Ρούντι Φερνάντεθ, γιατί ο Ρούντι ήταν και ο τερματοφύλακας στο πόλο της Εθνικής Ομάδας της Ουγγαρίας.
0: Ναι, ξινός.
1: Πολύ, πολύ.
0: Να πούμε ότι φωτιά στο Μαρκόπουλο, Οροπού, 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν δυνάμεις πυροσβεστικής. Έχουν κινητοποιηθεί 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης. ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ξέσπασε στις 5.30. Μετά λίγο μετά στάρθη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για την κατάσταση σας είπαμε ποια είναι η δύναμη. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψη 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Και στο έργο της κατάδυσης συνδράουν και οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου αυτά. Έχει βγάλει και ανακοίνωση ο Δήμος Οροπού. Περιγράφοντας το γεγονός, έχει εκδηλωθεί στην περιοχή Μαρκοπούλου του Δήμου Οροπού, στον οκισμό Αγίου Ιωάννη, φωτιά και σε δασική περιοχή, σε πολύ μικρή απόσταση από το δάσος της Μαυροσουβάλας. Γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Δήμου Οροπού. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ έχουν ζητηθεί και εναέρια μέσα για την επιχείρηση κατάσβεσης. Παράλληλα, βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση η πολιτική προστασία του Δήμου Οροπού, με τις εθελοντικές ομάδες που ανήκουν στη δύναμή της να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Σε λίγο νεότερη ενημέρωση.

0: είναι αυτά τα πράγματα πετίνια, ρε. Στη μέθ του παίρνω 12χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο με πατίνι στην Κάρπαθο και έγινε αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Τώρα κι εγώ πήγα διακοπές. Τρέχουνε, ρε φίλε. Και δεν τα ακουμπά πίσω, σκοτώσουν άνθρωπο. Όχι μόνο αυτοί να τραυματιστούν, να πάρουν κι άλλο στο λαιμό.
1: Ναι, όποιον παρασύρουν με την ταχύτητα πάνε, τον χτυπήσουν. Εννοείται.
0: Δεν έχουν μέτρο στο μυαλό, δηλαδή πάνε.
1: Δεν γίνεται τα πατίνια να πηγαίνουν χωρίς φώτα και να είναι μαυροντημένος ο οδηγός.
0: Τρέχουνε.
1: Στη Συγκρού 12 η ώρα το βράδυ.
0: Τρέχουνε. Και κάποιοι κάνουν και σπάσιμο. Πάνε στη μεσαία. Σου δεν θα κάνει να με πετάξει κάτω να περάσει. Αν είσαι ένα τρελό να βρεθεί απάνω,
1: θα τον πέρασε.
0: Να πει με το κινητό.
1: Θα τον πέρασε από πάνω.
0: Γιατί έσκασε ένα μήνυμα που λέει για να το δω και αυτό το για να το δω το ένα δευτερόλεπτο, θα τον πέρασε από πάνω.
1: Γιατί...
0: Και μετά βγαίνουν και κλαίνε. Α, γιατί... το παιδί.
1: Γιατί θα είδε ότι δεν υπάρχουν αυτοκίνητα μπροστά του και σου λέει με τη βλακία που τον κουβαλάει να διαβάσω το μήνυμα αφού δεν είδε αυτοκίνητα.
0: Σα βγάλει ένα πατίνι.
1: Αυτό.
0: Ένα φίλο είχε σοβαρό τροχαίο, πήγαινε με 160, 180. Και ήταν δύο αυτοκίνητα, είχε ακριβό αυτοκίνητο. Είχε δύο αυτοκίνητα, άρα μου λέει στα 400 μέτρα. Πήγε νοσοκομεία, είναι ρόμποκοπ τώρα, μέσα στις λάμες.
1: Με τα χιλιόμετρα που λες,
0: αυτό.
1: Τα 400 μέτρα δεν είναι τίποτα.
0: 500 μέτρα, ναι. Και τα βλέπω και κάνει γκλινγκ γκλινγκ το κινητό, το είχε δίπλα στο κάθισμα. Δεν πήγε να τα ανοίξει, πήγε να δει ποιος το έστειλε. Και μέχρι να κάνει έτσι να δει, πήγε και πέσα από μου. Οι άλλοι τι φταίνε. Του λέω καλά εσύ, του λέω, οι άλλοι τι φταίνε. Μου λέει εντάξει τώρα. Τραγικό λάθος, μου λέει το πληρώνω ακόμα.
1: Ρομποκόπ.
0: Ρομποκόπ.

0: Γεια σου, μην αποκαλυθέα. Γεια σας, παιδιά μου. Τα κορίτσια τα είδα σε όλους τους αγώνες μέχρι την πρόκριση στους 16. Ήταν υπέροχες όλες, καταπληκτικές αγωνίες με ψυχή Λένας. Να τους ευχηθούμε καλή συνέχεια, είναι ικανές για όλα. Μακάρι να κερδίσουν αυτό που επιθυμούν. Καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα από αύριο. Να είσαι καλά, μήνα 8 πήγανε, μήνα στους 8 είναι τώρα.
1: Είναι και τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, τελειώνει, ε.
0: Αλλά μην κλάψει τώρα, εντάξει.
1: Αλλά δεν θα κλάψει το καλοκαίρι.
0: Οι βουτιές συνεχίζονται!
1: Και το καλοκαίρι είναι μέσα μας, εννοείται.
0: Τι να πω, εσύ δύο γκαζιές κάνεις και είσαι στη Λευκάδα, ρε φίλε. Πόρτα κατσίκια και τέτοια.
1: Πόρτο κατσίκια είναι για τους τουρίστες.
0: Ναι, δεν θα πω την παραλία που πάει ο άλλος, ανεβάζει παραλιάρα ή νησί, αυτά εκεί. Αλλά σε δύο χρόνια έχει γεμίσει το νησί και η παραλία και λέει ο πλακός ανέλαφου, ρε ηλίθιε, εσύ δεν το έγραφες. Εσύ που παλεύεις για τα δικαιώματα, ο δικαιωματιστής, όλοι να έχουν ίση πρόσβαση παντού και το διαλαλείς και το διατρανώνεις.
1: Και γκρινιάζεις μετά που έρχονται
0: και αυτά,
1: όλοι.
0: Και να δω τι ωραία, θυμάμαι ρε φίλε πριν από 30 χρόνια, 25, που έγραφε ένας συνάδελφος παλιός τόσες φορές τον τώρα, ότι έχει βρει τον παράδεισο. Τον παράδεισο και ο παράδεισο και ο παράδεισο και ο. Θα σου πω το όνομα, τον ξέρεις, Θεός Χριστό. Και ο παράδεισο και ο παράδεισο και ήταν η Ελαφώνησος κάτω. Πριν 30 χρόνια τώρα. Και τώρα ρε φίλε έγινε της μουρής στο πανηγύρι. Όχι, θέλω να σου πω.
1: Δεν νομίζω ότι πλέον υπάρχει μέρος που, ναι, που να το ζήσαμε ως παράδεισο έτσι όπως το έλεγε ο συνάδελφος και να παραμένει ακόμα αυτός ο παράδεισος.
0: Τώρα με τα social και με όλα αυτά και με
1: τίποτα, τίποτα, παντού.
0: Παντού. Αλλά μην μου λες τώρα δικαιωματιστής όλοι και μετά να φωνάζεις. Αφού εσύ το διαφήμισες. Γιατί να μην έρθω ρε φίλε κι εγώ. Δεν κατάλαβα. Δεν μου πεις ότι εδώ είναι ωραία. Γιατί να μην έρθω κι εγώ.
1: Ήρθες.
0: Ήρθες. Τώρα τι φανάζεις που ήρθαμε άλλοι 10. Είσαι ηλίθιος!

0: Γεια σου ρε Μαξ, παρότι αξίζεις. Θα πω για την ΑΕΚ τώρα. Τι την περιμένεις στο Champions League, χρήμα. Τι χρήμα.
1: 40 εκατομμύρια.
0: Θα τα πω ωραία εγώ τώρα.
1: Μου τα πεις ωραία εσύ.
0: Στα λέω, στα εξηγώ καλά.
1: Μπαθε μπαλίτσα.
0: Σας ακούω συχνά λέει παλιό γαβρί γιατί είστε. Τι βρίζεις ρε. Το παλιό τι το γιατί είστε πολύ τέρια στο δίδυμο λόγω αρμονικής αντίθεσης. Ο ένας θερμός συναισθηματικός, ο άλλος ψυχρός και ορθολογιστής. Ο ένας νερωμένος, ο άλλος ξενέρωτος. Ο ένας άσχημος, ο άλλος ωραίος. Ο ένας μπατήρης, ο άλλος ξενοδόχος. Άρα το άσχημος πήγαινε για μένα.
1: Μπατήρης δεν υπάρχει.
0: Τι δεν υπάρχει.
1: Μπατήρης δεν υπάρχει.
0: Ξέρει, Μαξ, μην τον ακούς.
1: Καραβοκύρης είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως το άσχημος πάει για μένα.
1: Δεν ξέρω.
0: Με αυτή τη σειρά, ρε.
1: Επειδή είπε ο ένας μπατήρης, ο άλλος ξενοδόχος.
0: Ναι, άρα.
1: Άρα εσύ είσαι ο μπατήρης. Δεν είναι.
0: Μπράβο, παιδιά, χαίρομαι που πήρατε 2,5 ώρα και περνάμε όλοι καλά. Άντε και του χρόνου. Γεια σου, ρε Μαξ.

0: Πώς το είχε πει ο Best, ρε. Ο Best.
1: Είχε πει πολλά.
0: Στην Πεφτούρα.
1: Είχε πει πολλά.
0: Ε?
1: Πιο πολλά.
0: Ο Best που δεν άφηνε γυναίκα, τίποτα. Ε. Λέει, αν είχα γεννηθεί άσχημος, τώρα κανείς δεν θα θυμόταν τον Μπελέ. Είναι η απάντησή μου στο Max.

0: Πάμε για δελτίο ειδήσεων με Άσπα Παναγωπούλου και επανερχόμαστε λίγο στην τελευταία
1: είχε
0: ώρα της εκπομπής.
1: Και το άλλο το φοβερό George Best. Yeah. Έκοψα το ποτό και τις γυναίκες. Ήταν τα 20 χειρότερα λεπτά της ζωής μου.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούδη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Καθώς το πλοίο επέβαιναν 267 άτομα. Ένας επιζών που μίλησε σε τουρκοκυπριακή εφημερίδα καταλογίζει ευθέως ευθύνες στο πλήρωμα, καθώς διαβεβαίωναν τους επιβάτες πως δεν υπήρχε πρόβλημα, παρότι το πλοίο έβαζε νερά και ήταν, όπως είπε, οι πρώτοι που έφυγαν. Τις ευχές του για ταχύ ανάρρωση και τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των νεκρών εξέφρασε ο Ταγί Περντογάν. Όπως είπε ο Τουρκός Πρόεδρος, η Άγκυρα ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή σε συνεργασία με τις αρχές τα κατεχόμενα ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Βαθιά θλίψη και αγωνία εξέφρασε η Λευκωσία με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 το απόγευμα σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ροπού. Σε ισχύ παραμένουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές κυκλοφορίας. Σε εξέλιξη οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας και σε δύσβατη δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Γρεβενών. Μήνυση καταγνώστων θα καταθέσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα, μετά την κλοπή καλωδίων από άγνωστους δράστες που έγινε την Παρασκευή σε προαύλιο χώρο της υπηρεσίας στο Ελληνικό. Η ΕΠΑ αναφέρει ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού, το οποίο έγινε αντιληπτό από την ιδιωτική εταιρεία Security, η οποία και ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές και έγινε καταγραφή. Τέλος, σύμφωνα με την ΕΠΑ, από το περιστατικό δεν επηρεάζεται η υλοποίηση του έργου εγκατάστασης του συστήματος VCRS, που είναι μια κρίσιμη υποδομή για τον έλεγχο της εναέρειας κυκλοφορίας και της απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα αεροσκάφη. Στα Χανιά, νεκρή ανασύρθηκε από πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά, όπου βρισκόταν για διακοπές με τους γονείς της, μια 11χρονη από την Πολωνία. Το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και έπεσε στην πισίνα. Όταν εντοπίστηκε, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο συνοδεία περιπολικού στο νοσοκομείο Χανίων. Επί μία ώρα προσπαθούσαν διασώστες και γιατροί να το επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα. Τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και Καράκας. Επισήμανε ότι η διαδικασία αναπλήρωσης θα ξεκινήσει σύντομα, περιγράφοντας το πετρέλαιο της Βενεζουέλας ως δώρο από τη Βενεζουέλα στο λαό των ΗΠΑ. Δεν είναι σαφές πόσο γρήγορα η συμφωνία με τη Βενεζουέλα μπορεί να παράσχει πετρέλαιο για το απόθεμα ή να προσφέρει οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμο όφελος στους Αμερικανούς. Σε άλλη ανάρτηση, ο Τραμπ επιτέθηκε στον Καναδά, αναφέροντας πως οι καναδικές επιχειρήσεις σειραίουν αθρώα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Καναδάς μας κλέβει για χρόνια, είπε ο Τραμπ, και κατέληξε όχι πια. Στο Νεπάλ, σε τουλάχιστον 781 ανέρχονται οι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των φωνικών πλημμύρων της περασμένης Τετάρτης. Πάνω από 2.500 άνθρωποι αγνοούνται, συμπεριλαμβανομένων 589 ξένων. Κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν 16 θανάτους στο Θιβέτ και 546 αγνοούμενους. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων, αφού έλαβαν δείγματα DNA και σημάδεψαν τις ορούς, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους. Στην προημιτελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών προκρίθηκε η εθνική μας μετά την νίκη της επί της Γαλλίας με 3-0 σετ. Η εθνική ομάδα βολή των ανδρών διεκδικεί απόψε στις 9 απέναντι στη Γαλλία το χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία. Για την τρίτη αγωνιστική της Super League σήμερα παίζουν Άρης Όφη στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15 και στις 9 το βράδυ Αστέρας Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 αμποφόρ, βαθμία στα ανατολικά και τα νότια έως 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς, τα ανατολικά τμήματα η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλο.
8: Πάλι.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Και εκτάκτος και δύο τρολ μαζί μας. Νότης Παπαγιαννάκος, κορυφαίος, το καλύτερο τρολ. Ο άρχοντας, ο πρίγκιπας του ομίλου, κυρίες και κύριοι. Άμα πέσει μπροστά του, άμα πέσει στο στόμα του, σε πιάσει στο στόμα του, τελείως καθάρισες. Και η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, άξια διάδοχος. Όταν θα πάρει επιτέλους σύνταξη, περιμένει όλη η διοίκηση πότε θα πάρει σύνταξη από Παγιαννάκο, ρε φίλε. Και μόλις χθες είπε ότι θέλει 5-6 χρόνια ακόμα.
1: 10 δεν είπε. 10.
0: 10. Δηλαδή θα πέσει στα χάπια. Το λογιστήριο όλοι, δε. Θα του τρελάνει όλου. Λοιπόν. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην μουσική επιμέλεια και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς επειδή είστε ξύπνοι και ακούτε αυτή την εκπομπή, δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Είχαμε κάποια μηνύματα που δεν τα έχω προλάβει.
1: Να πούμε πριν τα μηνύματα κάτι δυσάρεστο.
0: Για τον Κωνσταντέλια.
1: Ρίξη χιαστού.
0: Επιβεβαιώθηκε, ναι.
1: Ρίξη χιαστού. Τον έπιασε το στόμα του ο Πρωθυπουργός. Δεν πρόλαβε.
0: Τι είναι αυτά που λες τώρα, σταμάτα. Βγάλε τα πράσινα γυαλιά, τα πασοκικά τέλος πάντων.
1: Έχω κόκκινα ερυθρόλευκα, αλλά δεν.
0: Ποια πράσινα πασοκικά τώρα, τι. Ναι. Στο 54ο λεπτό του αγώνα με το Αμβούργο.
1: Δεν πήγε Θεσσαλονίκη για να εγκαινιάσει το μετρό που δεν πάει, ναι, στο αεροδρόμιο. Το μετρό της Θεσσαλονίκης και λέει ποιο μετρό, εδώ έφυγε ο Ντέλιας και το είπε μόνος του.
0: Ναι.
1: Έπιασε το
0: στόμα. Δεν μπορώ να φέρω τον Ντέλια πίσω, τι είχε πει.
1: Κάπου, ότι δεν ασχολούνται με το μετρό, ασχολούνται με το ότι έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Δύο μέρες μετά, χιαστό ο Ντέλιας.
0: Μην πειράζει, και άλλοι μεγάλοι ποδοσφαιριστές έχουν πάθει χιαστό. Είμαστε τον Τζόλε. Τζιοβάνι.
1: Ο Φορτούνης.
0: Φορτούνης.
1: Καλά, πολύ. Είναι συνηθισμένος τραγούδι. Δυστυχώς. Ποιον έχεις στο μυαλό σου?
0: Ο Μάνταλος Σάκ δύο φορές. Και άλλοι, ναι, πολλοί. Δεν έκανε μια περιτάρια.
1: Καλά, και ο Φορτούνης και στα δύο γόνατα. Ναι.
0: Και γυρίσανε πιο δυνατοί. Υπομονή, ψυχραιμία.
1: Και έχει καλή... κάνει τέτοιο ξεκίνημα.
0: Ναι, βάλε το, στην παιχνίδι βάλε τον γκολ, ρε φίλε.
1: Έβαλε τον γκολ. Στο Super Cup είχε βάλει την υπογραφή του και ας έχασε η Μπορούσια. Και τώρα το κάτσε αυτό.
0: Έχει έντονους πόνους, οπότε αυτό περιμένανε. Η ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο κατά τον ντεμπούτο του στην Bundesliga εναντίον του Αβούργου το περασμένο Σάββατο και ως εκ τούτου θα μείνει εκτός δράση αρκετούς μήνες. Ολόκληρη η οικογένεια της BFB είναι στο πλευρό του Γιάννη. Γιάννη, θα επιστρέψει πιο δυνατός. Το γλωσσόφαγε το παιδί. Δεν είμαι ποιος, δεν το γράφει, αλλά δεν πάω να το πω. Ο ένας φίλος, ο Black Angus, λέει τουλάχιστον ένα εξάμηνο έξω.
1: Ναι, τόσο συνήθως είναι η ρήξη χιαστού.
0: Εντάξει, αυτή την άνοιξη θα επιστρέψει. Τουλάχιστον πρόλαβε να δώσει δείγματα της, των ικανοτήτων του και του ταλέντου του. Στην Κρήτη ο Μπάλος βουλιάζει από επισκέπτες, λέει. Απίστευτος συνωστισμός.
1: Καλά, δεν υπάρχει μέρος που δεν έχει.
0: Πάνω από 892.000 προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το βίντεο που δείχνει την τεράστια προσέλευση επισκεπτών που φτάνουν στην παραλία. Δεν μπορείς να κάτσεις ούτε όρθιος. Λες και είναι απόβαση. Λες και είναι μετανάστες. Λες και είναι... Τι ας πω.
1: Είναι αυτό που λες, όταν έρχομαι εγώ. Όταν έρχομαι εγώ.
0: Πρόσφυγες. Σαν να είναι πρόσφυγες και έχουν ανοίξει τα σύνορα, πρόσφυγες μου. Και έρχονται με στα μέσα.
1: Έρχομαι εγώ, διαφημίζω τον Μπάλιο για παράδειγμα. Εκεί που πάω μόνος μου, που είμαστε εγώ και άλλοι 10. Και βάζω μια φωτογραφία που εγώ είμαι στον παράδεισο.
0: Ζωάρα.
1: Ναι, ζωάρα, είμαι στον παράδεισο. Ρωτάει ο Μινάς, πού είναι αυτός ο παράδεισος. Γράφω εγώ είναι στον Μπάλιο. Θα το διαβάσει ο Μινάς, θα το διαβάσει άλλος ένας και άλλος ένας, θα το ποστάρει και ο Μινάς, θα το ποστάρει και ο άλλος και κάπως έτσι ένα εκατομμύριο κόσμος βλέπει το βιντεάκι που γίνεται χαμός στην παραλία.
0: Έτσι. Όλοι οι δικαιωματιστές. Είναι αυτοί που φωνάζουν όμως μετά. Αυτοί φωνάζουν.
1: Φωνάζουν, δεν φωνάζουν, δεν ξέρω.
0: Τώρα που λέμε και αυτά, αυτές οι παραλίες, ρε φίλε, με το σκηνί, με τη σκάλα που κατεβαίνεις, όπως το Τζιγκράδο, ας πούμε, που είναι στη Μήλο, στην νότια πλευρά του νησιού, ένας μικρός κολπίσκος με γαλαζοπράσινα νερά, πόσος κόσμος να μαζεύεται εκεί?
1: Όσος χωράει.
0: κλεισμένος ανάμεσα σε ψηλά εφιστιακά βράχια και το έχει κάνει διάσημο. Η πρόσβαση για να κατέβει στην παραλία από τη στεριά περνάει μέσα από ένα στενό άνοιγμα στα βράχια και πρέπει να χρησιμοποιήσετε σκηνή και ξύλινη σκάλα. Δεν είναι καλή επιλογή αν έχετε και υψοφοβία. Βρίσκεται πολύ κοντά στην Φυριπλάκα, οπότε αξίζει να το συνδυάσει τις δύο παραλίες την ίδια μέρα, Φυριπλάκα και τον Τσιγκράδο. Ναι, αλλά εκεί θα μπορούσες να πας και με σκάφος, ε.
1: Ναι, αλλά προσέχεις που είσαι με το σκάφος, με σιώθηκα ένας βράχος στο κεφάλι.
0: Μα μας ήρθε μήνυμα το πρωί, τραυματίστηκε στη Μήλο μια...
1: Ακριβώς.
0: Μας έστειλε το λιμενικό, εκεί που κάνε μπάνιο...
1: Στο κλέφτικο.
0: Στο κλέφτη, εκεί που κάνε μπάνιο έπεσε βράχος και τραυμάτισε. Να και τρέχαμε εμείς το πρωί. Τραυματισμό, να σου πω τι ώρα μας ήρθε, 12 και 4. Τραυματισμός αλλοδαπής λουγόμενης κατά τη... Άκουρεση, κατά τη λήψη θαλάσσιου λουτρού. Ρε παιδιά, εκεί στο Υπουργείο, ρε παιδιά, χαλαρώστε λίγο, ρε παιδιά. Κατά τη λήψη θαλασσίου λουτρού. Είναι το μήνυμα μας ήρθε από το λιμενικό. Ρε χαλαρώστε, ρε, 2026 έχουμε.
1: Ούτε ο συγχωρεμένος ο Κερθόδωρος στο φως. Δεκαετία του 60 δεν έγραφε
0: έτσι. Αυτό μου θυμίζει που ήμουν στο πολεμικό ναυτικό και κάποιοι υπαξιωματικοί για να δείξουν ότι το κατέχουν μιλάγανε δημοτικό.
1: Καθαρεβουσιάνικα.
0: Ήταν το κλασικό που άμα βρεθώ με κανένα κληρούχα το λέμε. Πήγε βγει ένας και λέει: Και τώρα θα σας υπενθυμίσω κάτι που ξέχασα να σας πω προηγουμένως.

0: Λοιπόν, τραυματισμός αλλοδαπής λουόμενης κατά τη λήψη θαλασσίου λουτρού στη θαλάσσια περιοχή Κλέφτικο νότια της Μήλου μετά από αποκόλληση βράχων. Μεταφέρθηκε με τις αισθήσεις της στο λιμάνι της Μήλου και από εκεί με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Μήλου.
1: Και από εκεί?
0: Εκεί έμεινε.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Δεν το έχω παρακολουθήσει. Θα το τρέχω τώρα και με αυτό που το βράχω στο κεφάλι. Δεν εντάξει, είπαμε. Τι άλλο να κάνω, δεν έχουμε πολέμους. Κατά τη λήψη θαλάσσιου λουτρού.
1: Διάβασε το μία. Αυτή την πρόταση. Μπορείς να διαβάσεις άλλη μία.
0: Γιατί, για να το τυπωθείς?
1: Όχι.
0: Τραυματισμός αλλοδαπής λουωμένης κατά τη λήψη θαλάσσιου λουτρού.
1: Αφού είναι λουωμένη, θαλάσσιο λουτρού, πλεονασμός, ναι, κατά τι είναι. Για συνέχισε.
0: Στη θαλάσσια περιοχή Κλέφτικο.
1: Θαλάσσιο λουτρό στη θαλάσσια περιοχή θα είναι. Πού θα ήταν?
0: Να είμαστε ακριβείς.
1: Στα βράχια θα ήταν. Το θαλάσσιο λουτρό.
0: Στα βράχια μόνο τη Πειραϊκή.
1: Κοιμάται ο Στέλιος ο Μπεκρής.
0: Αυτό. Τέλος.
1: Κοιμάται και ονειρεύεται πως την αυγή παντρεύεται.
0: Όχι, εντάξει. Πρέπει να είναι τυπική. Άρα τώρα αυτή η λήψη λουτρού, ρε παιδιά. Ξέρω εγώ. Δεν υπάρχουν, ρε φίλε. Δεν υπάρχουν. Μια γυναίκα γράφει, λέει, ο πατέρας μου ήταν άπιστος. Τι έμαθα μεγαλώνοντας σε μια τέτοια οικογένεια. Τι? Ξέρω τι έμαθε. Θέλω να το διαβάσω.
1: Όχι, έτσι όπως το
0: ξέρω. Μια γυναίκα γράφει για όσα τη δίδαξε η εξωσυζυγική σχέση του γονέα της. Καταρχάς, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Ήξερε όλη η οικογένεια ότι ο μπαμπάς κεράτωνε τη μαμά. Και μεγάλωνε η οικογένεια. Τον συγχώρεσε η μαμά.
1: Δεν ξέρω τι έκανε η μαμά.
0: Αφού λέει μεγάλωνε, άρα ναι. Συνέχιζε το κέρατο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δημοσιογράφος και συγγραφέα. Αυτό το πράγμα, ρε φίλε, που ξένη είναι. Έμα. Όχι, αίμα μας πάει, αίμα λένε τι. Ναι. Αυτό το πράγμα που βγαίνουν όλοι και δικοί μας εδώ, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, αυτά, εκείνα. Και όλοι, ρε παιδί μου, τους έχει βρει η μοίρα κατά κέφαλα. Όλους! Δεν υπάρχει κανένας. Και καμία, όλοι! Από θαύμα ζούνε, από θαύμα όλα τα κακά της μία σου πέσα στο κεφάλι, αλλά αντέξαν. Όλοι, ρε παιδί μου, και τα βγάζουν και φορά παρτίδα. Δεν ντρεπόμαστε, λέω εγώ.
1: Γράφει ο Γιώργος.
0: Λέω εγώ, δεν ντρεπόμαστε.
1: Δεν ντρεπόμαστε.
0: Εσένα τι σου ήρθε στο κεφάλι?
1: Ο ουρανός.
0: Εσύ είσαι γαλάτης.
1: Έτσι.
0: Μεγάλο στο Λονδίνο. Ο μπαμπάς είχε επιχείρηση. Πολλά λεφτά. Γράφει την επιχείρηση, τώρα κατασκευαστική, καταλαβαίνεις. Και η μητέρα της διαχειριζόταν τα οικονομικά της επιχείρησης.
1: Για να επιστρέψουμε στο δελτίο τύπου του λιμενικού. Λέει ο Γιώργος από το Far West, αφού δεν έγραψαν συναυλία συγκροτήματος κυλιόμενων λίθων, πάλι καλά. Δίκιο έχει.
0: Ο Ντένις έχει γράψει άλλο, το έχει στείλει νωρίς, με την Ακαδημία του Πλάτωνα, λέει, θα γίνει τίποτα. Μιλάμε για τριτοκοσμική κατάσταση στα πέριξ της οδού Δράκοντος. Και εκεί δεν είναι ο Δούκας.
1: Είναι δημοσταθμιά, δεν είναι.
0: Πασόκο. Δικός είναι, πάρ' τον ένα τηλέφωνο.
1: Τι δικός μου?
0: Αν και αληθωρίζει προς τον Τσίπρα.
1: Τι δικός μου?
0: Πασόκος. Δικός, Πασόκ δεν είσαι. Εσύ και ο Χρήστος ο Κούτας μας έχετε πρίξει εδώ μέσα. Και ο Νότης ο Παπαδόπουλος.
1: Πασόκ, παλαιό, ορθόδοξο.
0: Πρέπει να αλλάξει τον τίτλο της εκπομπής. Δύο Πασόκ και ένας δεξιός να λέγεται εκπομπή που παίζει μία με δύο στο σταθμό.
1: Λέει η Στέλλα, όταν έχεις ζήσει το κάθισμα πατήτο και έγινε ψυχή σου να το βλέπεις έτσι. Το κάθισμα.
0: Και ποιος θέλει, ρε Στέλλα? Οι διακομματιστές. Και εμείς εδώ.
1: Όταν πήγα πρώτη φορά στο κάθισμα, αν δεν έπαιρνες νερό μαζί σου, πήγαινες από. Αφυδάτωση. Σου τραγουδούσαν αφυδάτωση τραλάι, παουτζίδες. Κανονικά. Τώρα, όπου θέλεις, διαλέγεις τα beach bar. Σε ποιο θα πάει να κάτσεις. Δεν βρίσκεις να παρκάρεις.
0: Αυτό για αποκωδικοποίησε τον Νικό. George Clooney, εσείς αυτό.
1: Κατά Κούτρα. Ο Κούτρας με λέει George Clooney.
0: Άσε τις πασοκικές βλακίες.
1: Που είπα Γκαντέμι τον Πρωθυπουργό.
0: Αναστασοπούλου, Κολοκυθά, με περί Γκαντεμιάς και τα σχετικά
1: μήνυμα. Αυτά δηλαδή τα λέει η Μαρία με τον Γιάννη. Περί Γκαντεμιάς θα το λέω συνέχεια. Δεν έχω εγώ.
2: Μα είναι Πασόκος ο Κολοκυθάς, αγόρι μου. Νίκο, είναι Πασόκος ο Κολοκυθάς, δεν το καταλαβαίνεις.
1: Ο Κολοκυθάς είναι Πασόκος τωρινού Πασόκ. Εγώ είμαι παλαιού Πασόκ.
2: Και ο Κούδας αυτό μου λέει, ότι, είναι, ότι ο Κολοκυθάς έκανε για καμιά βόλτα παλού.
1: Ναι, ο Κολοκυθάς σε διαψεύδει.
2: Πασόκος είναι, για να τον πιστέψω. Εννοώ ότι τον βολεύει. Καλησπέρα παιδιά, μηνιά. Είδε την είδηση. Εδώ είμαι, είδες την είδηση του Τραμπ. Άλλαξε το όνομα της λίμνης Οντάριο και είπε ότι ναι, αυτό είναι περασμένη εβδομάδα, ναι. Είπε ότι μπορεί να αλλάξει και το όνομα του Ειρηνικού. Να δούμε, λέει, αυτός είναι ικανός να αλλάξει και το όνομα του Αιγαίου. Να το πει παράδειγμα η Βάνκα. Αυτά που ζούμε είναι απίστευτα. Έχεις πρόβλημα με το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί? GBU 57.
1: Εννοείται ότι έχει αυτό, και δεν είναι μόνος.
2: Αυτός δεν τον αποθέωνες που άνοιξε τα αρχεία για τα UFO. Από πέρσι μάζε για τα UFO και άνοιξαν τα αρχεία για τα αγνώτης ταυτότητος υπτάμενα αντικείμενα. Εσύ δεν τα έλεγες, δεν τον αποθέωνες τώρα, δεν σ' αρέσει? Γιατί είσαι Καναδός. Ο Βάση με κάνει τη λίμνη Οντάριο, λίμνη Αμερικής. Ο Χρήστος έχει άλλη άποψη. Τέλειας, λέει, δυστυχώς ρίξει χιαστού. Το γλωσσοφάγανε, λέει, μη φύγει και μη φύγει. Πολύ κρίμα το παιδί.
1: Υπήρχαν βέβαια και εκεί που λέγανε καλύτερα να φύγει, να βρει την υγεία του.
2: Ναι, αλλά πιο μικρή ήταν, μη φύγει και μη φύγει. Γεια σου, ρε φίλε Μινά, δώσε πόνο. Γεια σου, ρε Νικόλα, δεν νιώζε. Πού είσαι, ρε Άρχοντα? Βατράχη του λιμενικού.
1: Ποιο?
2: Ο Νίκος.
1: Ο Ντενιόζιος.
2: Ντενιόζιος.
1: Α, εντάξει. Το,
2: ναι, ναι, ναι, το έχει, καλά το διαβάζει.
1: Το έχει, ναι, με λατινικούς χαρακτήρες. Ματράχη, ε. Αυτή είναι, ναι, εκπαίδευση.
2: Ήταν επικεφαλής στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004. Είχε πάει στην Αυστραλία που είχαν κάνει Ολυμπιακούς Αγώνες, ειδική εκπαίδευση.
1: Το 2000, ναι.
2: Μην παίζει.
1: Τι εκπαίδευση?
2: Εκπαίδευση. Ασφάλειας και όλα αυτά. Τρομοκρατίας και δεν συμμαζεύεται.
1: Αυτή είναι εκπαίδευση.
2: Κεφάλι, είναι φίλος μου, πρόσεχε.
1: Να πει μια.
2: Είναι φίλος μου.
1: Μια μέρα από τη.
2: Γεια σου, Νίκο.
1: Μια μέρα από τη θητεία του, όλη τη θητεία μου να του πω, θα πέσει κάτω και θα γελάει.
2: Ναι, εντάξει. Τι παίζανε σε άλλο επίπεδο. Ναι. Μα το σημαντικότερο είναι αυτό, και αυτό που λένε, που το έχω δει και στο TikTok και αυτά. Δεν έχει σημασία, λέει. Όταν πας ειδικές δυνάμεις, πόσο γρήγορος είσαι, πόσο γυμνασμένος, τι αντοχές έχεις, τι δεν πανάς σε πρωταθλητής του κόσμου. Εκεί δεν δοκιμάζεις αυτό. Εκεί δοκιμάζεσαι πώς αντέχεις κάτι αντικσοότατες συνθήκες που πάνε όλα στραβά, που είναι πάνω από το όριό σου. Είναι και στο μυαλό. Πρέπει να ξεπεράσεις αυτά που έχεις στο μυαλό σου.

0: την Πέμπτη. Ναι. Απαράδεκτη, λέει, το μετρό χωρίς οδηγούς στη Θεσσαλονίκη τους μάρανε. Τι έγινε, παιδιά, με την τηλεματική?
1: Δεν λειτουργεί. Πάστε, ναι, στη στάση και περιμένεις.
0: Κάντε υπομονή, από Τρίτη που είναι πρώτη του μήνα θα γυρίσουν όλοι πίσω. Έχουν πέσει άδειες τώρα. Και φίλε, ως Πασοκτζής,
1: ναι,
0: και μάλιστα προεδρικός.
1: Ναι, αλλά δεν έχουμε Πασόκ.
0: Ναι, θέλω να σου πω, ως Πασοκτζής και ναι, μάλιστα. Εμείς Πασόκ είπαμε στην κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Εξυγχρονιστές μένα, αλλά Πασόκ.
1: Αλλά κατηγορούν τον Πασόκ.
0: Σημίτη.
1: Τα ίδια λέμε, άρα δεν είναι Πασόκ.
0: Ως Πασοκτζής γνήσιος, ναι, έπρεπε να θυμάσαι το ρητό ότι επί Ανδρέα τον Αύγουστο.
1: Τα μπάνια του λαού.
0: Δούλευαν μόνο τα ρολόγια. Ανδρέα, ζεις, εσύ μας οδηγείς. Επί Ανδρέα έβρισες 5.000 κάτω και δεν έσχυσες να το πάρεις, ρε. Αυτά λέει, έκανε κάτι σωστό, άνοιξε τα αρχεία για τα UFO, αλλά όχι και να διαλύσει όλο τον πλανήτη. Για τα UFO είναι σωστό αυτό που έκανε, όσο όλα τα υπόλοιπα είχαν ανακατέψει ένα ακόμη. Ψαχνόμαστε κάθε μέρα τι θα ανακοινώσει και θα τρέχουμε.
1: Αλήθεια είναι.
0: Σας είπα. Σκοπός του Ντόναλντ είναι από το παλιό δόγμα Μωρέ, από το 1800, τόσο δεν θυμάμαι, είναι το Fortress, το κάστρο της Αμερικής. Να έχει αυτονομίες, να έχει τα πάντα. Γι' αυτό τα έχει βάλει και με τον Καναδά. Να το θωρακίσει όλο αυτό. Βόρεια και Νότια Αμερική. Έχει πιάσει και τη Γρυλανδία μέσα και το Μεξικό, Βενεζουέλες, τα πάντα όλα. Και να φρενάρει την Κίνα. Με ποιος είναι η Κίνα? Με το Ιράν και με τη Ρωσία.
1: Οπότε
0: ξεχνάνε όλοι το παλικάρι.
1: Ποιο παλικάρι?
0: Θα τους βρει κακό, το ξεχνάνε.
1: Το παλικάρι.
0: Αυτός ακούει και παρακολουθεί. Το Κιμ Γιονγκούν. Πάτα το κουμπί, Κιμ. Οπότε αυτή είναι όλη η ιστορία, καταλάβατε. Και βάζει και τους συμμάχους να βγάζουν τα νερά, τα κάστανα από τη φωτιά. Έχει ανοίξει πολλά μέτωπα. Αλλά η κεντρική ιδέα είναι αυτό. Επαρχής αυτό είναι με Αμερική.
1: Εγώ θυμάμαι τους υποστηρικτές του,
0: ναι,
1: να λένε στην πρώτη του θητεία ότι ήταν ο μόνος πρόεδρος που δεν έκανε πόλεμο. Και τώρα δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο.
0: Άνοιξε τη βεντάλια πολύ.
1: Τι βεντάλια, δεν έχει γίνει.
0: Και έχει γίνει όλοι πόλεμοι συνδέονται μεταξύ τους τώρα.
1: Δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο.
0: Και μην αρχίσει και τώρα το πανηγύρι στην Κασπία που βαράει ο Ζελένσκι χαλαρά τώρα. Γιατί η Ρωσία με το Ιράν επικοινωνούν μέσω της Κασπίας. Τους στέλνουν πράγματα, παίρνουν πράγματα. Εν τω μεταξύ η Ρωσία παρέτεινε τον αποκλεισμό των εξαγωγών δίζελ βενζίνη μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες χώρα σε εξαγωγή δίζελ. Παιδιά, θα σφυρίξουμε!
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.

0: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
0: Εισαγωγής, να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
0: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
0: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή, 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
7: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Μέρα, Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι είναι σύμφωνα με το CNN Turk ο νεότερος απολογισμός από την ανατροπή καταμαράν στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνια στην Κύπρο. 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Οροπού. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές κυκλοφορίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η φωτιά σε δασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε δύσβατη δασική περιοχή στην Κρανιά Γρεβενών. Μήνυση καταγνώστων θα καταθέσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα, μετά την κλοπή καλωδίων από άγνωστους δράστες που έγινε την Παρασκευή σε προαύλιο χώρο της υπηρεσίας στο Ελληνικό. Αποσαφηνίζει ότι από την κλοπή δεν επηρεάζεται η υλοποίηση του έργου εγκατάστασης του συστήματος VCRS για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Στα Χανιά νεκρή ανασύρθηκε από πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά, όπου βρισκόταν διακοπές με τις γονείς της, μια 11χρονη από την Πολωνία. Τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και Καράκας. Στο Νεπάλ, σε τουλάχιστον 781 ανέρχονται οι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τις φωνικές πλημμύρες της περασμένης Τετάρτης. Άλλοι 16 θάνατοι καταγράφονται στο Θιβέτ. Συνολικά οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 3.000. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Μπήκαμε στο τρομακτικό πέμπτο ημίωρο της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Φιλέ, έχουμε δύο ρεκόρ για το Sky. Είμαστε η μόνη εκπομπή που αρχίζει και μισή.
1: Ναι.
0: Και η μόνη εκπομπή που έχει διάρκεια 2,5 ώρες. Ποιος άλλος?
2: Μόνο ο Dr. Death μπορούσε να μας ακολουθήσει.
0: Αυτός μισή ώρα και ταυτίνει, δε.
2: Αυτός έχει 3 ώρες εκπομπή πλέον.
0: Πώς το έλεγε ο Μπαλοτέλη όταν έβαζε γκολ και σήκωνε τη φανέλα?
2: Why always me? Να πω στο φαλακρό Τουρκοβούνι, λέει, το τελευταία φορά που πήγα ήταν το 2006. Το 2006 ήταν τη Μεντένια Σκάλα και κατέληγε σε ξύλινα σκαλιά τα τελευταία 30 και απότομη κλίση. Mm. Που όντως ήταν μία να πας στο Πόρτο Κατσίκι, μία να πας στο Γυαλό. Δηλαδή πήγαινε πέρα δόθη η σκάλα. Όντως, α, τότε ήταν ορούμενη σκάλα. Mm. Λες, φτάνω, δεν φτάνω παραλία. Τότε ήταν έτσι. Τώρα δεν σου λέω ότι είσαι ξεκούραστος, αλλά οκ. Okay.
0: Καλά, λοιπόν, να είστε αφότεροι. Να σε καλά, ρε Τουρκουβούνη.
2: Λοιπόν, το όλοι μαζί μπορούμε να σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία με Μάνο Λοΐζο. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγκοπούλου και Νεφέλη Φασουλή. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε και μην ξεχνάτε, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από δροφητεύσεις και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο Στάδιο, όλοι μαζί μπορούμε.

0: Ο 57 λέει: παιδιά, με τον Κιμ τα έχει βρει, λέει ο Ντόναλντ, γιατί έχει πυρηνικά και δεν τολμάει να πάει να τον πειράξει, γιατί δεν πάει σε πυρηνική δύναμη. Εδώ το θέλω. Όχι, δεν το θέλουμε. Αλλά εκεί ξέρει ότι μπορεί να του έρθει κανένα ασπίραυλο με πυρηνική κεφαλή και θα ψάχνετε. Είπαμε, το θέμα είναι σύνθετο. Αλλά στη βάση του είναι πολύ απλό. Είπα Κίνα. Γεια σου Δημήτριε, Μινά καλησπέρα, ο άγνωστος στρατιώτης καθαρίστηκε. Τι να καθαριστεί, από τι? Δεν ξέρω κάτι. Χρήστος από Ζωγράφου, κύριε Σταματέλο, πολύ προκατηλημένος.
1: Όπου μη μπούμε κακή κουβέντα για τον πρωθυπουργό σας, παιδιά, φυσικά. Ούτε ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεν παρεξηγείται. Πέσατε να με φάτε που τον είπα Γκαντέμι. Και ο ίδιος ο Μητσοτάκης δεν παρεξηγείται.
0: Δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω.
1: Γιατί το διάβασα το μήνυμα.
0: Και επειδή πολύ προκατηλημένος με γρουσούζει και σε μονές είστε με το Μητσοτάκη. Θυμίζετε εποχές του μεσαίωνα με το κυνήγι μαγισσών.
1: Μπράβο, κυνηγά ο μάγισσας.
0: Κρίμα, γιατί είστε νέος άνθρωπος. Δεν θεωρείς τα γράμματα του 60, του 60, του 70 ή κάνω λάθος?
1: Ναι, είμαι αγράμματος, του 70. Το 70 έχω γεννηθεί, 10, το 72.
0: Παιδί.
1: Παιδί. Παιδί, φέρνει ένα λίγο μισθό, παιδί.

0: ξεκίνησε ακόμα τίποτα.
1: Αν είναι σωστός ο χάρτης που βλέπω στην Google.
0: Δεν το πιστεύεις κι εσύ?
1: Όχι, με τίποτα. Με τίποτα.
0: Δεν πήγατε να πάρετε τα παιδιά από, από τους παππούδες? Δεν τους λυπάστε?
1: Έχει μόνο στην Αττική Οδό. Περίμενα να σου πω. Τώρα είδα στην Αττική Οδό. Από, όχι, μετά το Holiday Inn μέχρι, μέχρι την Ανθούσα. Mm. Εκεί έχει κίνηση. Στο ρεύμα προς την Ανθούσα.
0: Ναι. Mm.
1: Στην Αττική, στην Κορίνθιο Αθηνών, τίποτα, τίποτα. Όταν σου λέω τίποτα, τίποτα.
0: Τίποτα. Πού είστε, ρε φαφούτες όλοι? Πού έχετε κρυφτεί?
1: Ποτάμι, τίποτα και λίγο στα διόδια των Αθηνών.
0: Πού έχετε κρυφτεί, ρε? Δεν μου λες, πιστεύεις ότι περιμένουν να βγούμε στον δρόμο να το γεμίσουμε? Που μας κάνουν τη ζωή πατίνη.
1: Εσύ. Γιατί εγώ την ώρα που θα βγω πάλι μόνος μου θα είμαι.
0: Πες για την εκπομπή, τι ώρα αρχίζει?
1: 12 και 9 πρώτα λεπτά.
0: Και είσαι εδώ παρόν.
1: Παρόν.
0: Βγαίνεις.
1: Αστέρας Ολυμπιακός.
0: Σχολιάζεις?
1: Παρουσιάζω τις φάσεις, σχολιάζουμε μεταγραφές, γιατί δίνει η Ροντινέη, παίρνει τον ντό κτλ.
0: Πολύ κουρασμένο, φίλε.
1: Πολύ κουρασμένο.
0: Φρεντάκι, φίλε, φρεντάκι.
1: Το δεξιμπάκ της Φιωρεντίνα.
0: Ναι, πες τα αυτά.
1: Μόνο, ναι, μόνο γύρω από το Πειραιά βλέπω κίνηση. Μόνο στο λιμάνι. Τίποτα.
0: Στο λιμάνι αυτό τώρα. Πάνε τα κριτικά, φεύγουν. Μπορεί να έρθουν τα κυλγαδίτικα, αυτά που λέγαμε και χθες.
1: Ναι, τίποτα άλλο. Λες το. Και είναι όλοι μέσα στο σπίτι.
0: Είναι μέσα στο σπίτι ή είναι έξω όλοι? Άρε Κυριάκο!
1: Ανάπτυξη.
0: Εδώ που πάει ο Τσίπρας Τετάρτη να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Του ταχώνουν, λέει, γιατί πάει Τετάρτη και παραβιάζει τη ροή. Και
1: το πρωτόκολλο.
0: Το πρωτόκολλο, αφού δεν είναι στη Βουλή. Οπότε θέλει.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά αν το υπάρχει ο άγραφος κανόνας ότι πρώτος πάει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Πρώτος πρέπει να πάει ο Πρωθυπουργός. Που ξέρουμε πότε είναι.
0: Ναι. Που είναι κυβέρνηση.
1: Ναι, που είναι κυβέρνηση. Αυτό
0: ο
1: λέω.
0: Ο Τσίπρας δεν είναι ούτε κυβέρνηση ούτε αντιπολίτευση. Δεν είναι πουθενά.
1: Και πάλι, είτε είσαι κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση είτε δεν είσαι πουθενά, όταν πηγαίνεις να μιλήσεις κάπου, ακολουθείς κάποιους κανόνες. Έτσι δεν είναι?
0: Μα δεν θα μιλήσει στην έκθεση μέσα. Στη Θεσσαλονίκη πάει. Η έκθεση στα Αγγένεια είναι το Σαββατοκύριακο.
1: Το ξέρω ότι είναι το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, θα απαγορεύσει ένα να πάει να μιλήσει.
1: Δεν απαγορεύω σε κανένα. Τι ολοκληρωτικά καθεστώτα είναι, δεν είναι για μένα.
0: Όχι,
1: να απαγορεύσω.
0: Αλλά γιατί το επισημαίνουν αυτό?
1: Λέω αν υπάρχουν κανόνες.
0: Το φοβόνται. Ναι, δεν πήγε στην έκθεση.
1: Δεν πήγε στην έκθεση.
0: Να πούμε, μιλάει ο Κυριάκος Κυριακή και πετάχτηκε ο Αλέξ και πήγε Σάββατο. Είναι εκτός της έκθεσης.
1: Εκτός της έκθεσης, ναι, στην πόλη μου. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα πώς το λέμε?
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω, αλλά δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν μπορεί, απαγορεύεται να πάει ο Αλέξ να μιλήσει όπου θέλει. Τον φοβόνται.
1: Δεν πάει να γεμίσει και το καφτατζόγλιο? Τι με νοιάζει εμένα?
0: Πού το θυμήθηκε, δε φίλε, το καφτατζόγλιο, δε φίλε. Γιατί του πειράζει? Α, είναι γιατί τον έχει επιλέξει ο Κυριάκος ως αντίπαλο. Για να αγνοήσουν τον Νίκο, τον Νικόλα.
1: Καλά, δεν αγνοούν.
0: Τον Νικόλα. Όχι, υποτίθεται.
1: Τρίτος και καταϊδρωμένος.
0: Υποτίθεται ότι ο αντίπαλος του Κυριάκου είναι ο Αλέξης.
1: Ναι, γιατί το Πασόκ τρίτο και καταϊδρωμένο.
0: Ο Αλέξης είναι εκτός βουλής.
1: Ναι, οκ. Okay. Προφανώς όποτε γίνουν εκλογές με τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν μέχρι τώρα, δεν θα είναι εκτός βουλής.
0: Δεν θα είναι.
1: Δεν θα είναι. Ενώ το Πασόκ, λέω, τρίτο είναι καταϊδρωμένο.
0: Δεν θα είναι, αλλά πρέπει να λύσουν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για το κυβερνών κόμμα στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Μακεδονία, που του είχε δώσει τεράστια ποσοστά.
1: Ναι.
0: Και το 19 και στις εκλογές του 23. Κουλουπού κουλουπού, στις ευρωεκλογές πήγε 26. Είχε πάνω από 40. Και σε κάποιους νομούς δεύτερος είναι ο Βελόπουλος. Οι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Στη Μακεδονία.
0: Ναι. Έχουν κυλήσει προς τα δεξιά. Πιο δεξιά.
1: Δεξιά της δεξιάς.
0: Λατινοπούλου, Νίκη και δεν συμμαζεύεται. Και σε κάποιους νομούς είναι δεύτερος ο Βελόπουλος.
1: Άλλο στις ευρωεκλογές, άλλο στις εθνικές εκλογές. Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Ναι, αλλά πέσανε και στις εθνικές εκλογές στις δεύτερες. Αυτό σου λέω.
1: Και τώρα θα πέσουν λογικά. Είναι η φθορά της κυβέρνησης. Αναμενόμενη η φθορά κυβέρνησης.
0: Όχι, το έχουν εστιάσει πολύ απάνω στη Μακεδονία πλέον.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λες.
0: Γιατί
1: αλλά
0: είναι
1: λέω...
0: το 30% του συνολικού εκλογικού σώματος. Ουσιαστικά ένα στους τρεις.
1: Ναι, οκ. Okay. Απλά σου λέω ότι είναι φυσιολογική φθορά της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα. Πολύ περισσότερο στη Μακεδονία. Αλλά και στη Μακεδονία κατηγορούσαν τον Τσίπρα για τη συμφωνία με τα Σκόπια. Θυμάστε τι είχε γίνει.
0: Εγώ δεν θυμάμαι.
1: Οπότε.
0: Είδες κύριε Χρήστα από ζωγράφου, σιγά σιγά τον φέρνω στο σωστό το δρόμο.
1: Στο σωστό το δρόμο δεν με φέρεις ποτέ.

0: Ρε φίλε, διάβασα μια έρευνα που λέει τα ραντεβού για νέες γνωριμίες έχουν γίνει πλέον είδος πολυτελείας.
1: Τι εννοείς?
0: Ναι, όχι στην Ελλάδα, παντού.
1: Δηλαδή?
0: Ναι, ότι πας να βγεις ένα ραντεβού και αυτά, να γίνει ψιστήρι σου, ναι, κουμούς και αυτά, και πρέπει να σου έρχεται το κούκο σαϊδόνι. Να βγεις, να φας, να πας παρά έξω και αυτά θες? Και εκείνα.
1: Να πάρεις πασατέμπο να κάτσεις στο παγκάκι.
0: Όχι, σου λέω ότι
1: αυτό
0: έχει,
1: ωραίο
0: έχει
1: είναι.
0: Ανέβει το κόστος.
1: Παντού έχει ανέβει το κόστος. Και δεν είναι μόνο.
0: Δεν κάνουν έρευνες, ρε.
1: Δεν είναι.
0: Η τράπεζα του Μόντρεαλ, Βόρεια Αμερική, Αμερική.
1: Τι διαφορά έχει, τι διαφορά έχει να πάρει.
0: Λέγεται date flatation.
1: Ναι, ναι, άστε τα
0: δηλαδή,
1: date flatation. Είναι
0: πληθωρισμός στο ραντεβού.
1: Ναι, ναι, συγγνώμη. Τι διαφορά έχει το να πάρεις μια κοπέλα που θες να είσαι μαζί της να πάτε να φάτε, με το να πάρεις τη σύντροφό σου να πάτε να φάτε. Τα ίδια θα πληρώσεις.
0: Όχι, με τη σύντροφό είσαι μαζί. Με την άλλη είναι, ή τον άλλον είναι. Ρισκάρεις.
1: Ρισκάρεις, θα πληρώσεις και δεν ξέρεις το μέλλον. Ναι, αλλά θα τα πληρώσεις, θα τα πληρώσεις.
0: Αυτό. Ναι.
1: Και όταν και κάνεις κάτι γιατί θες να το κάνεις. Θες να το κάνεις.
0: Ναι, αλλά σου λέει δεν βγαίνουν τώρα.
1: Ναι, δεν βγαίνουν.
0: Βγαίνουν λιγότερο, είτε μειώνουν τα έξοδα για ραντεβού, ετοιμάζουν μαζί φαγητό στο σπίτι, αντί να πάνε στο εστιατόριο, φτιάχνουν popcorn, αυτό είναι διεθνείς έρευνες. Και βλέπουν ταινία σε μία από τις πολλές συνδρομητικές υπηρεσίες, αντί να πάνε κινηματογράφο, πηγαίνουν για πικνίκ σε κάποιο πάρκο ή παίρνουν καφέ από το σπίτι και περπατάνε δίπλα στη θάλασσα.
1: Okay.
0: Έκανε έρευνα μέχρι και η Deutsche Bank.
1: Όχι μισό, λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Σε σύγκριση με ποια περιοχή, με ποια περίοδο?
0: Γενικά τα λεπτό. Ένα οικονομικό ραντεβού στη Ζυρίχη μπορεί να κοστίσει 170 ευρώ στο Όσλο. 140 Όσλο, λέω, να πας στην παραλία κάτω. Με τις ξύλες.
1: Αν είσαι με τον έρωτα σου, όπου και να πας. Ωραία, θα περάσεις.
0: Στην Κοπεχάγη 135. Πιο οικονομικά είναι τα πράγματα στο Κάιρο και στο Μπαγκαλόρ της Ινδίας. Μην γελάς, ρε. Έρευνα διαβάζω που ένα ρομαντικό βράδυ θα κόστιζε μόνο περίπου 36 ευρώ. Άρα. Το θέμα είναι.
1: Ναι, ωραία, τι μισθό παίρνουν στην Ινδία?
0: Είναι θέμα περιβάλλοντος.
1: Περιβάλλοντος, ναι. Αλλά σου λέω, όταν θα έχεις τον έρωτά σου δίπλα,
0: ναι,
1: είτε κάτσετε σπίτι να δείτε μια ταινία, να σου μαγειρέψει, είτε, ναι, βγείτε έξω να φάτε.
0: Τώρα πιστεύεις ότι δέχονται να τους πληρώνεις το φαγητό?
1: Τι
0: πριν κάνεις σχέση? Ναι. Βγαίνεις έξω, ρε παιδί, ναι, μου. Δεν τα έχεις φτιάξει, βγαίνεις, ναι, έξω.
1: Θα βγάλω εγώ μια τώρα κοπέλα έξω και δεν θα την γεράσω.
0: Αυτό από την πλευρά του άντρα.
1: Ναι.
0: Βγαίνεις έξω,
1: ναι,
0: μια κοπέλα.
1: Και τι θα κάνω, θα πω 80 ευρώ τα 40,
0: ναι,
1: δώσε μου τα 40.
0: Ότι τώρα που δουλεύουν κιόλας, όχι,
1: ναι,
0: χρόνια τα. Και με αυτό την εγώ κουλτούρα και με το σούπα μου πες και Generation Z, X και δεν συμμαζεύεται, θα δεχτεί να σε αφήσει να πληρώσεις
1: η κοπέλα?
0: Α.
1: Δεχθεί δεν δεχθεί, ο άντρας πρέπει να πληρώσει.
0: Ναι, τι θα γίνει, να πλακωθείς?
1: Ναι, πλακωθείς δεν θα πάρεις τα χρήματα.
0: Τι?
1: Δεν θα πάρεις τα χρήματα.
0: Μα κάνει φασαρία.
1: Τι θα κάνει φασαρία μου, θα σου φέρει μπράβο να συμπλακώσουνε? Τι φασαρία θα κάνει?
0: Πες το παιδί, πώς φαίνεται, δεν το έχει δουλέψει τώρα τελευταία. Βρήκε μία κόλληση. Λοιπόν, όχι, σου λέει όχι, δεν είναι μέχρι παρεξήγησης. Ναι.
1: Δεν μου έχει τύχει τέτοιο πράγμα, τι να σου πω.
0: Εσάς σας έχει τύχει τέτοιο πράγμα? Για όσους τελικά αποφασίσουν να βγουν ραντεβού, ποιος πληρώνει το λογαριασμό? Στερεοτυπικά στην πρώτη συνάντηση πληρώνει ο άντρας. Έχει και γι' αυτό η έρευνα.
1: Ναι.
0: Η μελέτη δείχνει ότι σχεδόν 3 στους 4 άντρες θα πληρώσουν για τα πάντα όταν βγουν ραντεβού στην αρχή μιας σχέσης.
1: Ναι.
0: Ενώ περισσότερες από τις μισές γυναίκες θέλουν να μοιραστούν το λογαριασμό, φίλε.
1: Θέλουν να μοιραστούν. Και είναι πολύ ωραίο να θέλει η γυναίκα να σου πει, ξέρεις, να πληρώσω εγώ ή να σου δώσω χρήματα.
0: Όταν...
1: Αλλά το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει ο άντρας. Αυτό σου λέω.
0: Εμένα αυτό που μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση είναι η συνέχεια.
1: Έχει και συνέχεια.
0: Ναι, αυτά είναι όταν τα ψήνεις.
1: Ναι, okay.
0: Ναι. Όταν η σχέση έχει εδρεωθεί,
1: ναι,
0: σε ποσοστό 65% τα ζευγάρια προσπαθούν να μοιράζονται το κόστος. Σου λέει θα πληρώνεις όλο εσύ, μισό-μισό. Το 65%.
1: Σου ξαναλέω, είναι πολύ ωραίο να σου λέει η γυναίκα, ξέρεις κάτι, πλήρωσες χθες, πλήρωσες προχθές.
0: Δεν είναι, φίλε. Όταν το λέει, σε φέρνει σε δύσκολη θέση.
1: Όχι, δεν σε φέρνει σε δύσκολη
0: θέση. Άντε την πρώτη φορά, το περνάς κατά τα πόδια την μπάλα. Ποδιά.
1: Ναι.
0: Μετά.
1: Τι. Δεν σε φέρνει σε δύσκολη θέση.
0: Ε, καλά το.
1: Σου λέω, είναι πολύ ωραίο να σου πει η γυναίκα, ξέρεις κάτι, πλήρωσες χθες, πλήρωσες προχθές. Πλήρωσες και την. Να πληρώσω κι εγώ μια φορά.
0: Άλλο αυτό.
1: Αυτό σου λέω. Ναι, είναι ωραίο να σου το λέει μια γυναίκα.
0: Μετά πώς θα σου λέει κάθε φορά.
1: Δεν ξέρω, ανάλογα τι γυναίκα.
0: Θα πας μισά-μισά.
1: Όχι, δεν υπάρχει μισά-μισά.
0: Δεν υπάρχει μισά-μισά.
1: Δεν υπάρχει μισά-μισά. Τι, θα δώσουμε το λογαριασμό στα δύο.
0: Το σημαντικότερο όλων ωστόσο είναι ότι το ραντεβού δεν χρειάζεται να είναι υπερπαραγωγή. Από την άλλη, δεν χρειάζεται κάποιο που ζει λιτά ή που αντιμετωπίζει δυσκολίες να απομονωθεί. Δεν είναι απαραίτητα τα εστιατόρια μαστέρια ούτε τα κοκτέιλ δεκάδων ευρώ. Εκτός αν είσαι ξενοδοχείο. Εσύ την πας στο ξενοδοχείο, ρε, στην τσάμπα τώρα. Ένα μωρό μου, υπάρχει εδώ πέρα ένα υπέροχο ξενοδοχείο, το έχει ένας φίλος. Πάμε να σου κάνω το τραπέζι. Αυτά πήγαινε που λάζα σε κανέναν άλλον, όχι σε μένα. Τη βάζει και αυτή τη μουσική, την έχει πισίνα ή κάτω στην παραλία, του έχουν φτιάξει ένα τραπέζι για πάρτι του. Αφού ο Μινάς που έχει το ξενοδοχείο, κολλητός, μαζί μεγαλώσανε. Δεν θα με προσέξει.

0: Ο Χάρης από Νέα Σμύρνη μου λέει: κάνε αυτή την ερώτηση για τον Αλέξη τον Πορτοσάλτε Μινάνας εδώ. Πού να με δεις? Εδώ δεν με βλέπει ο Πορτοσάλτε. Έρχεται πρωί 8 με 10. Εγώ παιδιά το πιστεύω αυτό που λέω. Είναι, δεν είναι στη Βουλή. Δεν πάει μες στην έκθεση μετά τα εγγένεια να βγει μπροστά από τον Πρωθυπουργό. Ό,τι θέλει κάνει τώρα ο Αλέξης. Δεν έχει επίσημο. Δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές. Δεν έχει κατεβάσει το συνδυασμό. Τίποτα. Είναι wannabe. Οπότε μπορεί να πάει στη Θεσσαλονίκη και να μιλήσει από το γουστάρι. Νίκο, ο νέος είσαι ακόμα με τις καινούργιες γονιδιακές θεραπείες. Λένε οι γιατροί, θα ζουν οι άνθρωποι μέχρι τα 130. Πήγαινε για το προηγούμενο.
1: Ναι, έφηβος.
0: Και τι να το κάνεις, ρε παιδιά, να είσαι με 130.
1: Πώς θα είσαι στα 130. Πώς θα είσαι όσο μεγαλώνεις.
0: Τι να το κάνεις. Σύνταξη στα 120. Θα προχωρούμε με. Με πλακάτ. Σύνταξη στα 110. Εργάτη, πολέμα, σου πίνουνε το αίμα. Θα δουλεύουμε τουλάχιστον μέχρι τα 110. Τι, όχι.
1: Αν πούν και ότι θα πεθαίνουμε στα 130.
0: 110, 20 χρόνια μπροστά.
1: Εντάξει, 20 χρόνια να ζήσεις τη ζωή σου.
0: Τώρα πες είσαι 79 μέσος όρος, άντε 80 σου βάζουμε. Δεν βγαίνει σύνταξη στα. Πόσα, 65 είναι τώρα, αναλόγως τώρα βάλε.
1: Δεν θα πάρουμε έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν θα σε.
0: Ναι, μπρος πίσω, σούπα μου πες, δηλαδή τώρα ούτε 20 χρόνια.
1: Ενώ τότε θα έχεις 20 χρόνια. Ναι.
0: Να βγούμε σε σύνταξη τώρα, δεν θα προλάβουμε να απολαύσουμε ούτε 20 χρόνια. Τώρα λέει ο άνθρωπος ζει περισσότερο, αλλά τα τελευταία 10, 12, 15 χρόνια της ζωής του με ασθένειες. Δεν ζει καλά.
1: Ναι. Πού γάρι έρχεται μόνο.
0: Άρα
1: όσο ζήσουμε. Να ζήσουμε καλά τουλάχιστον.
0: Αυτά λέμε, μετά πιάνουμε δουλειά πάλι. Τσαμόπουλε! Ισότητα στα υπόλοιπα, όχι στο πορτοφόλι. Είναι ο φίλος, ε. Οι περισσότερες απαιτούν να πληρώσει το λογαριασμό όταν βγεις πρώτη φορά, ειδικά οι νεότερες ηλικίες, influencers κτλ. Α, μην μου μπλέξεις τις influencers. Είναι άλλη κατηγορία.
1: Τέλος πάντων, για τις νεότερες ηλικίες λέει ο.
0: Ναι.
1: Ο ακροατής. Και ο Χρήστος από
0: Λονδίνο. Όχι, αυτός δεν υπογράφει το.
1: Ναι, ναι, ναι, ο που έχει το
0: γνωστός.
1: Ο λατρεμένος.
0: Ισότητα στα υπόλοιπα, όχι στο πορτοφόλι.
1: papaki.hotmail.com.
0: Κοίταξε, εντάξει, νεότερες ηλικίες. Τώρα στην ηλικία μου δεν θα βγω με νεότερες ηλικίες.
1: Σου λέει τι γίνεται, δεν σου είπα ότι θα βγεις εσύ με.
0: Δηλαδή μετά τα 40 δεν έχουμε ζωή. Ο Χρήστος λέει στερεοτυπικά πληρώνουν.
1: Στο πρώτο.
0: Στο πρώτο οι άντρες. Διότι περιμένουν να ακούσουν από τη γυναίκα την επόμενη φορά δικά μου. Πάντα πάντα στο πρώτο άντρας λέει, όσο και αν φωνάζει η γυναίκα.
1: Και στο δεύτερο και στο τρίτο.
0: Εντάξει, εγώ επιμένω ότι ιδίως και οι γυναίκες που δουλεύουν.
1: Η γυναίκα που δουλεύει θα σου κάνει το
0: που
1: τραπέζι
0: κάνουν
1: σπίτι.
0: Κάνουν και καριέρα.
1: Ναι, θα σου κάνει το τραπέζι σπίτι. Θα σου πει, ξέρεις, το βράδυ θα έλα αύριο το βράδυ να φάμε σπίτι μου, θα σου κάνω το τραπέζι. Έξω θα πληρώσει ο άντρας. Δική μου άποψη. Λάθος. Μπορεί να τη θεωρεί όποιος θέλει λάθος.
0: Εγώ μαζί σου είμαι.

0: υπάρχει θέμα.
1: Α, πες, πες. Okay.
0: Θα είναι καθημερινή εκπομπή, όχι αδερφούλη Σουκού.
1: Μακάρι να ήταν καθημερινή.
0: Σουκού.
1: Δεν υπάρχει θέμα Ντοντό και Ολυμπιακού.
0: Τι.
1: Δεν υπάρχει θέμα Ντοντό και Ολυμπιακού που γράφουν οι Ιταλοί. Ότι κλείνει τον συγκεκριμένο Ολυμπιακός. Ανακοίνωσε και νικάει ο Άρης τον Όφι 1-0 στο 19ο λεπτό. Και μιας και είμαστε και σε ρυθμούς ερυθρόλευκους που ανέφερα για τον Ντοντό. Ορτέγκα, Σάλια, Κασερέτο, Σπυρόλα, Τικνιζιάν, Σιπιόν, Ιέσε, Τσικίνιο. Επιστρέφει ο Τσικίνιο στην ενδεκάδα. Ρόκα, Σίλβα και Ελκαμπή η ενδεκάδα του Ολυμπιακού.
0: 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα, Αστέρας Ολυμπιακός. Την ίδια ώρα Κηφισά ΑΕΚ που λένε και μορφωμένοι. 1-0 νικάει ο Άρης τον Όφι. Όχι, δεν έχει αρχίσει ακόμα. 8 και 4 το Ατρόμητος ο ΠΑΟΚ. Και αύριο 7.30 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός.
0: Όπα φίλε, τι γίνεται φίλε εδώ πέρα. Ο Μπίμπι έπλεξε και την Κύπρο στην ιστορία. Ο Μπίμπι.
1: Ναι.
0: Κατά Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει σιωπηλή μπροστά στην τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε το παράδειγμα της Τουρκίας και της Κύπρου με αφορμή τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα σύνορα της Ιερουσαλήμ.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία, η πιο καλή συνήθεια.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
7: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: σε σκέφτομαι, όσο σε σκέφτομαι.
1: Εσείς και εμείς είμαστε ένα. Είμαστε. Δυτικά FM 92,8.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η Μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
4: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

είσαι εδώ. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς, πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένους. Ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
7: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
6: Το Plus είναι στη σκέψη σου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύπασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και

0: Αξιοπιστία με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641 044 450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα. Είμαστε Δυτικά FM 92,8. Είμαστε ένα. Πάντα μαζί.
1: Με στα χαράματα.

αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Hey, ψάξ' το δυτικά.
1: Πάλι απόψε περιμένω, ναι το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα, ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Εσείς και εμείς είμαστε ένα. Δυτικά FM 92,8. Είμαστε.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.